0: βιογραφικό σου.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Είμαστε Δυτικά FM 92,8.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική, η μουσική στα καλύτερά της.
1: Να που όλη μου η ζωή αλλάζει ξαφνικά και στη

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμενόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του κτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική εκένωση χώρων του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, στο Μπανταραμπά, στο Σιρίκ, στο Τσαμπάχαρ και στο Κοναράκ, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν και που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης Ιράν Σάχρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε και 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς, ενώ πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανικός πύραυλος κρούζ έπληξε γέφυρα στην πόλη της στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράν, χωρίς να σημειωθούν απώλειες, ωστόσο προειδοποίησαν πως η απάντηση του Ιράν θα είναι συντριπτική. Σύρινες αεροπορικής επιδρομής είχαν τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν στα αμερικανικά πλήγματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, ενώ σιρήνες ήχησαν σε Κουβέιτ και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να επιτευχθεί συμφωνία. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε. «Τους πλήξαμε αρκετά σκληρά. Όταν χτυπούν εκείνοι, εμείς ανταποδίδουμε πολύ πιο δυνατά», ανέφερε. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του για τις επιθέσεις, είχε γράψει πως αυτό αποτελεί αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ. Η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν γίνεται αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις νέες επιθέσεις χθες το απόγευμα από την Άγκυρα και είχε δηλώσει ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν έχει λήξει. Ο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε ανάρτησή του δημοσίευσε ένα στίχο από το Κοράνι, προσθέτοντας ότι ο εχθρός επιτιθέμενος και οι συνεργοί του θα τιμωρηθούν αυστηρά. Άνοδο πάνω από 5% σημείωναν χθες οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Άνοδο παρουσιάζουν και αυτή την ώρα, με την τιμή του Brent να κινείται περίπου στα $79 το βαρέλι και στα $74 το αμερικανικό αργό. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου για τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας «μας έχουν βοηθήσει με το με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ούτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε, ύστερα από δικό μου αίτημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε νωρίτερα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε, δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επίσημα με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το Κάζους Μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε ότι είναι γνωστό σε ποια νερά κινείται ο Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε ερώτηση διαφορετική για τα F-35, απάντησε: συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργοστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και, αν χρειαστεί στη συνέχεια, θα καθίσουμε και εμείς οι ίδιοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε, είπε. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για να συγκεκριμενοποιήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο εισαγγελέας Ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα χθες στο Άργο σε έναν 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, ενώ οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις», συνέχισε. Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι, παιδιά, με Power of Stellar ξεκινάμε αυτό το πρωινό. Αυτή είναι η δική μας καφέινη. Ωραία, από το αξιμέρωτο και το φετινό καλοκαίρι. Τι αμαρτίες πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν ξέρω. Να κάνουμε εμείς τα ρεπό του πολυλογά. Μη σου τύχει αυτό, μη σου τύχει. Έτσι τα λέω, παιδιά, αυτά. Μη με παρεξηγήσετε αυτό το πρωινό Πέμπτη. Στον αγαπάμε τον Γιώργο Ψάλτη. Γιώργο, που καλή ξεκούραση. Αλήθεια, που πάει πάλι αυτός. Ταξιδάκι, κυρία Σταματιού, έμαθα. Ταξιδάκι, ε! Δεν αποκαλύπτουμε πού, παιδιά. Προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή των ραδιοφωνικών παραγωγών του σταθμού. Καλά να τα περάσεις, Γιώργο μου, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Sky 100,3, παιδιά, στα ραδιοφωνά σας σήμερα και αύριο, και τη Δευτέρα και την Τρίτη μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο αυτού εδώ του σταθμού. Και πού να δείτε τον Αύγουστο τι έχει να γίνει. Ναι, για 3 εβδομάδες θα τα λέμε και τον Αύγουστο σε αυτήν εδώ την πολύ πρωινή ζώνη. Καλό μας κουράγιο, δηλαδή καλό μας κουράγιο. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούσατε, και επειδή έχω και έτσι αρκετούς ακροατές εδώ στον Sky 100,3 πια, όλα αυτά τα χρόνια που ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και τα λέμε και νομίζω πως κάνουμε και ωραία παρέα, που τα μουσικά μας ακούσματα και τα μουσικά μας γούστα ταιριάζουν. Black Lilies, το τραγούδι αυτό από Power of Stellar. Φρέσκο, ολόφρεσκο, είναι φρέσκες εσόδιας των τελευταίων εβδομάδων. Ακούγεται πολύ το φετινό καλοκαίρι. Ακούγεται πολύ και θα ακουστεί πολύ ακόμη. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Την ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτρος Μποράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η 9η μέρα του Ιουλίου. Είναι το Σωτήριο του 2026. Με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, ο κύριος Μποράιτης θα φροντίσει έτσι ώστε αυτούσιο το μήνυμά σας να μεταφερθεί σε μένα και εγώ βεβαίως να το μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, είπαμε πως είναι στα αντέξω, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Δημήτρης Γιαννήρης, The One and Only, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια όλης της πρωινής της ζώνης του σταθμού. skyradio.gr, τα λέμε και διαδικτυακώς, αρκεί να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πέτρος Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως, pekirk@gmail.com. Έχει θέματα η επικαιρότητα, παιδιά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή έχει θέματα, δεν πλήττουμε καθόλου σε αυτήν εδώ τη χώρα και θα έλεγα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη, ναι, αφήστε τα Donald Trump, δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι άλλο για τον πλανήτη, Donald Trump, και όχι απλώς δεν πλήττεις, όλο και με κάτι καινούριο ξυπνάς, όπως ξυπνήσαμε σήμερα, με νέους βομβαρδισμούς και νέες εκρήξεις εκεί στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, με νέες επιθέσεις. Για το θέμα αυτό θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια στην πορεία της εκπομπής, διότι ούτως ή άλλως στη διεθνή δημοσιογραφία ήταν νομίζω τα βλέμματα όλων στραμμένα τις τελευταίες ημέρες, και στην Άγκυρα και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έριξε αυλαία χθες. Και νομίζω πως παράπονο δεν έχετε και με τον Μανώλη Κωστίδη και με τον Σταύρο Ιωαννίδη που βρισκόντουσαν στην Άγκυρα, αλλά και με τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είχατε όλη την πληροφόρηση, όλη την πληροφορία, και βεβαίως στη συνέχεια και το σχόλιο και ανάλυση και από τον κύριο Φίλ και από τον κύριο Παπαχέλα. Στα όπα όπα σας έχουμε, παιδιά. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά πριν ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πέμπτη σήμερα, είπαμε, 9 Ιουλίου, Σωτήριο έτος 2026. Ανατολή του ήλιου έχει ήδη συντελεστεί πριν από 7 ολόκληρα λεπτά. 6 και 9 πρώτα λεπτά ανέτειλε ο ήλιος, και μπράβο του. Δύση του ήλιου στις 8 και 51 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη είναι η μέρα. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χαίρονται πιο πολλοί κόρες, που να ξέρετε, η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα, διότι μπορούμε να είμαστε στην παιδική χαρά, κυρία Σταματίου, μέχρι τις 8 και μισή τουλάχιστον.
βεβαίως, και μπορεί να κάνει κάποια παραχώρηση παραπάνω ο μπαμπάς που τα κορίτσια του τα έχει στα οπα-οπα, εννοείται, και να κάτσουμε και λίγο παραπάνω μέχρι να νυχτώσει. Πολύ ευχαριστώ όλα αυτά. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία. Κάθε καλό, παιδιά, πολύχρονη και ευτυχισμένη να είστε. Σαν σήμερα, δύο γεγονότα ξεχωρίζω από το σανσήμερα.gr. Σαν σήμερα το 1877 ξεκινάει το τουρνουά τένις του Wimbledon, το οποίο αργότερα όχι απλώς θα αποκτήσει διεθνή φήμη, όπως μας λέει το σανσήμερα.gr, θα γίνει το κορυφαίο τουρνουά τένις του πλανήτη. Είναι το Wimbledon και μετά όλα τα υπόλοιπα Grand Slam. Μετά θα βάλεις το Roland Garros, μετά θα βάλεις το Australian Open, μετά το US Open. Το Wimbledon είναι μια κατηγορία μόνο του, για διάφορους λόγους. Για διάφορους λόγους. Και βεβαίως τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, όσοι είστε φαν του τένις, είμαστε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, έτσι. Όπου φέτος αυτό στο οποίο αξίζει να σταθεί κανείς σε σχέση με το Wimbledon, δεν ξέρω τώρα πώς το παρακολουθείτε, διότι έχει πέσει βαριά και η σκιά του Μουντιάλ πάνω από το Wimbledon, και εντάξει, το Μουντιάλ είναι ένα αθλητικό γεγονός άλλης κλίμακας και άλλου μεγέθους. Έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο φετινό Wimbledon. Έχει βρεθεί στα ημιτελικά ο κύριος Άρθουρ Φέρι. Ουδής τον γνώριζε, φαντάζομαι, το συγκεκριμένο τενίστα πριν φτάσει στα ημιτελικά του φετινού Wimbledon. Και αυτό διότι ήταν, κρατηθείτε, στο νούμερο 114 του κόσμου. 114. Ναι, πήρε wild card για να συμμετάσχει στο φετινό Wimbledon και έχει κατορθώσει να τρουπώσει και να φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Πραγματικά απίστευτο. Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, οπότε μάλλον θα χαιρετήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στο συγκεκριμένο τουρνουά, με αυτόν τον Βρετανό τενίστα να κάνει απίθανα πράγματα και να έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τους Βρετανούς. Σίνερ Τζόκοβιτς, το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Wimbledon.

αυτό. Όσοι μας ακολουθείτε στα social τα media, μετά τις 8 θα έχουμε ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο με τις ευλογίες και του κυρίου Σίμου Κόκκινου, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας, ό,τι έχει να κάνει εδώ με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε φτιάξει μαζί με τον κύριο Κόκκινο ένα πολύ ωραίο βίντεο για τα γεγονότα του 1956 και αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό, που ήταν πολύ μεγάλο θέμα για χρόνια. Όχι μόνο για την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρώπη. Ο σεισμός αυτός των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη για τον 20ο αιώνα. 7,3 Ρίχτερ. Πολύ μεγάλος σεισμός, 53 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και ένα ισοπεδωμένο νησί άφησε πίσω του ο σεισμός αυτός. Αναφέρομαι φυσικά στην Σαντορίνη. Δείτε το βίντεο και ακολουθήστε μας και στα social τα media όσοι δεν το έχετε κάνει. Έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα πολύ ωραία πραγματάκια στα social media το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάνουμε δουλίτσα καλή, νομίζω, και είναι και αυτά τα βίντεο που παραπέμπουν σαν σήμερα, στα οποία προσπαθούμε πάντα να σας θυμίζουμε γεγονότα που είναι λιγάκι άγνωστα στον πολιτικό κόσμο, όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως αυτός ο ισχυρός σεισμός. Ξέρετε, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, παλιές φωτογραφίες αποκτούν ζωή, αποκτούν κίνηση, γίνονται κάτι σαν βίντεο και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι είστε λάτρεις τέτοιων θεμάτων, τέτοιων γεγονότων, πραγματικά θα το λατρέψετε. Καιρός όχι και τόσο καλός από ό,τι διαβάζω σήμερα, διότι φαίνεται πως το σκηνικό αλλάζει. Δεν θα έχουμε την ηλιοφάνεια που έχουμε συνηθίσει, που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, όπως διαβάζω και όπως μας ενημερώνει η υπηρεσία, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, σε Θράκη, σε Βόρειο Αιγαίο. Και νεφώσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη. Χαλαζοπτώσεις σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα. Εντάξει, δεν θα είναι κάτι το φοβερό από ό,τι φαίνεται. Πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν επίσης στο Βόρειο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Όσοι θα ταξιδέψετε σήμερα, να έχετε το νου σας, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Από ζέστη όμως, μια χαρά πάμε εμείς. Κάτι 34-35 το πολύ βλέπω πως προβλέπει η υπηρεσία για σήμερα. Εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Βαρκελόνη βιώνει πολύ δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες τις τελευταίες ημέρες. Χθες κατέγραψε 40,5 βαθμούς Κελσίου η ισπανική πόλη, πραγματικά εντυπωσιακό. Και εκεί καταρρύπτεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Η Βαρκελόνη, μια πόλη πολύ δημοφιλή στους τουρίστες. Η θάλασσα ήθιστε να μετριάζει τη ζέστη, όμως αυτά είναι ψηλά γράμματα όταν η συζήτηση φτάνει στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα χθες στην Καθημερινή της Τετάρτης πώς δροσίζονται το φετινό καλοκαίρι οι Γάλλοι, παιδιά. Δεν πάει το μυαλό σας. Βουτάνε στο Σικουάνα. Αν έχεις επισκεφτεί πριν από χρόνια το Παρίσι, θα θυμάσαι πως τα νερά του Σικουάνα δεν ήταν απλώς βρώμικα. Ήταν κάτι παραπάνω από βρώμικα. Δηλαδή μιλάμε για λίμματα τα οποία υπήρχαν εκεί, μπίχλα πραγματική. Όμως ξόδεψαν, αν δεν κάνω λάθος, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουν τον Σικουάνα. Και φαίνεται πως υπήρξαν αποτελέσματα, διότι οι Γάλλοι σε διάφορα σημεία τα οποία έχουν δημιουργήσει εκεί στο Σικουάνα στο Παρίσι και θυμίζουν μικρές πισίνες, πάνε και βουτάνε και κάνουν τα μπάνια τους και κάπως έτσι δροσίζονται και περνούν το φετινό τους καλοκαίρι. Και φαντάζομαι πως αν πάρουν το Μουντιάλ, εκεί θα τη βγάλουν. Ναι, διότι είναι ενδεχομένως και το νούμερο ένα φαβορί για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ η Γαλλία, που έχει μια φοβερή ομάδα. Απόψε το βράδυ, ο πρώτος προημιτελικός του Μουντιάλ. Μη μιζεριάζετε το Ρισμπέρι και μην ασχολείστε με διαιτησίες, ιστορίες και διάφορα τέτοια φαντάσματα. Το λέω γιατί πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το μάτι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, και η Αίγυπτη ήταν στα κάγκελα για τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παιδιά, ξεκολλήστε.

0: παρακολουθούμε ένα από τα κορυφαία μουντιάλ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία. Βλέπουμε τρομερή μπάλα. Οι αλλαγές που έκανε ο Ινφαντίνο δεν τις έκανε για το καλό του αθλήματος. Τις έκανε για να βγάλει περισσότερα λεφτά. Δεν έχει σημασία. Προς όφελος των θεατών οι αλλαγές αυτές, διότι οι παραπάνω ομάδες δεν οδήγησαν σε πτώση της ποιότητας του προϊόντος αυτού που λέγεται Μουντιάλ και είναι το top αθλητικό γεγονός. Οπότε απολαύστε αυτό το οποίο βλέπετε. Ας απολαύσουμε και τα προημιτελικά τώρα που έχουμε περάσει στο ψητό. Και αφήστε τα άλλα για εσωτερική κατανάλωση εδώ που υπάρχει μια μιζέρια με διαιτησίες, ιστορίες αυτά και με το VAR νομίζω πως πολλά από τα στραβά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όχι μόνο του ελληνικού, έχουν διορθωθεί. Και ήταν και χθες και η πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ. Πήρανε και μια ανάσα, παιδιά, και αθλητικοί συντάκτες. Τραβάνε και αυτοί κουπί, μην νομίζετε. Τραβάνε κουπί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι και εδώ στον Sky και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Φαντάζομαι περιζήτητοι αθλητικοί συντάκτες. Είναι περιζήτητοι. Είναι το θέμα με το οποίο ασχολείται ο πολύς ο κόσμος. Το Μουντιάλ Γαλλία-Μαρόκο, πρώτος προημιτελικός στις 11 το βράδυ. Απόψε θα τα πούμε αύριο με τον κύριο Θανάση Κριτικό. Τι είδε και αυτός, τι θα έχουμε δει και εμείς από αυτόν τον πρώτο προημιτελικό που έχει φαβόρει ξεκάθαρο είναι η Γαλλία, αλλά το Μαρόκο έχει μια πολύ καλή εθνική ομάδα και οι Γάλλοι παίρνουν τα μέτρα τους, διότι θα κλείσουν απόψε το βράδυ στην Γαλλία αρκετοί σταθμοί του μετρό στο Παρίσι, θα επιστρατεύσουν ακόμη και drones και γενικότερα αρκετούς Γάλλους αστυνομικούς, έτσι ώστε να μην έχουν με επεισόδια και με μετανάστες από το Μαρόκο δεύτερης γενιάς που βρίσκονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Μην έχουμε ιστορίες και ντράβα αλλά και επεισόδια όπως είχαμε μετά τον τελικό του Champions League. Αυτά εισαγωγικώς για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είναι και το θέμα των τελευταίων ημερών. Θα τα πούμε μετά τις 6.30 που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Πόσο έχουμε τώρα, κύριε Σταματίου? Ένα λεπτάκι, μάλιστα. Θα κάνουμε και την αποτίμηση των όσων είδαμε, των όσων ακούσαμε αυτές τις ημέρες στην Άγκυρα με την βοήθεια διεθνολόγου. Έτσι, εννοείται, δεν θα σας άφηνα χωρίς τη γνώμη ειδικού. Ο κύριος Δημήτρης Τζανιδάκης ήταν μαζί μας. Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. New entry, ο κύριος Τζανιδάκης από τις νέες φωνές που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των διεθνών σχέσεων και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, σοβαρός επιστήμονας. Και βεβαίως και στις υπόλοιπες εκπομπές θα ακούσετε και άλλες αναλύσεις. Ας πούμε ο Άρης Πορτοσάλτε θα φιλοξενήσει στη συνέχεια στην εκπομπή του τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα πώς αποτιμούν οι διεθνολόγοι τα όσα είδαμε και όσα ακούσαμε αυτές τις ημέρες με την εικόνα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και των χωρών του δυτικού κόσμου να είναι μάλλον θλιβερή. Ήταν θλιβερή, παιδιά, να ανέχονται όλες αυτές οι μεγάλες χώρες τις γραφικότητες και τα μπρος πίσω και όλους αυτούς τους θεατρινισμούς του Ντόναλντ Τραμπ και να μην μπορούν να σηκώσουν ανάστημα. Αυτό είναι από μόνο του θλιβερό και πάρα πολύ λυπηρό για το που έχει φτάσει ο κόσμος. Και πόσο ανήμποροι είναι όλοι αυτοί οι ηγέτες, ξαναλέω, μεγάλων χωρών. Μεγάλων χωρών με ειδικό βάρος, τέλος πάντων. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Μερανία Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
5: Oh.
4: Κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συνεγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Προέδρων μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 ο Πέτρος Κυρκυλής. Συνεχίζουμε μουσικώς με τον σπουδαίο Marvin Gaye και το τραγούδι του I Want You. Είπαμε φέτος, παιδιά, εμείς που έχουμε μικρά παιδιά, καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Μία ακόμη πολύ ωραία συναυλία είχαμε στο θέατρο του Λυκαβητού την περασμένη Δευτέρα από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Χωσέ Τζέιμς. Μία συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από όταν ο Marvin Gaye κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό του άλμπουμ I Want You. Και επί της ουσίας ο Χωσέ Τζέιμς ήθελε να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ο Marvin Gaye και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Και με αυτή τη συναυλία.

Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Σε δωμάτιο της κλινικής ξέσπασε η φωτιά αυτή τα ξημερώματα της Πέμπτης. Έχει κατασβεστεί πλήρως από την πυροσβεστική, όπως μαθαίνουμε. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ωστόσο επειδή από τη φωτιά υπήρξαν έντονοι καπνοί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση κάποιων χώρων του νοσοκομείου. Σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου, όπως διαβάζω, η φωτιά εκενώθηκαν κάποιοι χώροι του νοσοκομείου με 28 πυροσβέστες με τα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Υπήρξε και ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα, το οποίο κινητοποιήθηκε για αυτή τη φωτιά. Μία μικρή αναστάτωση, νομίζω όλα βαίνουν καλώς. Κάποιο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ασθενείς, για τους γιατρούς, για το νοσηλευτικό προσωπικό. Μηνύματα, καλημέρες, πριν βρούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά. Ο Χρήστος από το βροχερό Βουκουρέστι. Βρέχει εκεί ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα, βρέχει στο Βουκουρέστι. Μάλιστα, έχει τρελαθεί ο καιρός παιδιά. Σαραντάρια στη Βαρκελόνη, βρέχει στο Βουκουρέστι. Βροχές θα έχουμε εδώ και στην κεντρική Μακεδονία. Μπορεί και χαλάσει. Τι να πω, τι πράγματα είναι αυτά. Τι τρέλα είναι αυτή που κουβαλάει ο καιρός. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα. Στη Λεωφόρο Αθηνών μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Στην άνοδο έχουν ανοίξει τρεις τρύπες. Καθίζει η οδοστρώματος, στη διασταύρωση από νερά που τρέχουν. Βάλε και τα δύο τη ισοδοπία προ Καραμαγκά και έχετε μια πολύ ωραία εικόνα για το τι θα ακολουθήσει για όσου κατεβαίνουν προ Ασπρόπυργο. Αυτά τα ευχάριστα και βοηθιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέξανδρε. Ελπίζω να επιληφθεί του θέματος η υπηρεσία. Ο Θανάσης από τη Νέα Σμύρνη λέει μια μεγάλη αλήθεια στις 6:23 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στον Αύγουστο και το ξέρεις, όταν ακούς Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και βράδυ να κάνει εκπομπή, δεν στα πάνε καλά. Μόνο πρωί θα κάνουμε φέτος. Υπάρχουν και άλλοι που θα σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της ενημέρωσης. Ω ναι. Είναι όμως 9 Ιούλια ακόμα και εμείς κάποια στιγμή μέσα Ιουλίου θα χαιρετήσουμε παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα δύο εβδομάδες και μετά θα επιστρέψουμε για να φάμε μαζί σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Να είσαι καλά Θανάση μου, την καλημέρα μου. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Και τον Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης μου λέει πως οδηγάει για Ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο Δημήτρη μου, να σε καλά, καλή εργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Η άδεια αργεί ακόμη. Αργεί, έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας, οπότε έχουμε ακόμη δρόμο.

0: Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, το θέμα μας. Και μια εικόνα που δεν τιμάει καθόλου τη συμμαχία και τις χώρες του δυτικού κόσμου να ανέχονται, τα λέγαμε και νωρίτερα, όλες αυτές τις γραφικότητες, όλα αυτά τα μπρος πίσω, όλες αυτές τις αντιφάσεις και τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, και τι δεν είπε, παιδιά, μπροστά στις κάμερες. Εντάξει, όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα έντονο επικοινωνιακό στοιχείο, διότι αν μιλήσεις με κάποιον από αυτούς τους ηγέτες ή με κάποιον από τους συνεργάτες αυτών των ηγετών, θα σου πούν πως πίσω από κλειστές πόρτες, τις κλειστές συνεδριάσεις, τα τέτα τέτ που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες αυτών των χωρών μέλων του ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο ευγενικός, πολύ πιο ενωτικός. Αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα κάνει μόνο μπροστά στις κάμερες. Και βεβαίως στο τέλος της ημέρας, χθες προσπάθησε λιγάκι να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση γεμάτη αγάπη και ενότητα. Αυτό δεν προκύπτηκε σε επίπεδο διεθνούς γεωπολιτικής, διότι έχουμε εδώ και λίγες ώρες νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Έτσι. Κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει χθες κατά τις παρεμβάσεις του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τέλος πάντων οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε όπως θα ήθελε. Οπότε τι θα κάνει, θα πατήσει το κουμπί και θα εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν και της Τεχεράνης. Βεβαίως είχαν προηγηθεί και κάποια χτυπήματα, για να τα λέμε όλα, από τους φρουρούς της Επανάστασης κατά πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Πάντως εσείς κρατήστε πως η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, με πλήγματα να πραγματοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ και αυτή τη ζωτική σημασία θαλάσσια εδώ για τη μεταφορά πετρελαίου που αφορά το σύνολο του πλανήτη, είχε αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν πατήσει το κουμπί και ξεκινήσει αυτούς τους βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη αποτυχία για την Αμερικανική διοίκηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπω πως έχει κάνει δηλώσεις στον απόϊχο αυτών των Αμερικανικών πληγμάτων στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους, στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Έχει πει πως τον κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί. Του είπαν ότι θέλουν να κάνουν πολύ μια συμφωνία. Ναι, ναι. Έχουν πέσει στα πόδια του και τον παρακαλάνε. Αυτά τα λέω εγώ, δεν τα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά φαντάζομαι αυτό εννοεί. Απλώς δεν ξέρει ο ίδιος αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία με τους Ιρανούς οι Αμερικανοί. Ναι, αυτά έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, τι πιστεύεις και τι όχι, τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτά που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήστε τα. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες κατά τις συνεντεύξεις τύπου τις οποίες παραχώρησαν οι ηγέτες. Ξεκινώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να σταθούμε λιγάκι στα ελληνοτουρκικά και στο πώς η Τουρκία μέσα από αυτό το διαρκές μασάζ του κ. Ερντογάν προς τον Αμερικανό Πρόεδρο και αυτή την επίθεση γοητείας, αν θέλετε, που του εξαπέλυσε κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, τον υποδέχθηκε σαν τον ηγέτη που άλλος τέτοιος δεν έχει περάσει από αυτόν εδώ τον πλανήτη. Να ακούσουμε τι είπε για την Τουρκία και τα F-35 και αν θα τα πάρει αυτά τα 5 F-35 ο κύριος Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ είχε διαφανεί πως θα του τα δώσει, επειδή και ο ίδιος αντιλαμβάνεται προφανώς, χαζός δεν είναι, πως για να πάρει τα F-35 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πρέπει να βρεθεί μια νομική, μια τεχνική φόρμουλα για τους S-400 που έχει πάρει η Τουρκία από τους Ρώσους και τον κύριο Πούτιν, που δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάμψεις και την αντίσταση του Κογκρέσου, που είναι επίσης ισχυρή. Υπάρχει ένα μπλοκ γερουσιαστών και από το Ρεπουμπλικανικό και από το Δημοκρατικό Κόμμα που είναι αντίθετοι σε αυτές τις κινήσεις του κυρίου Τραμπ. Επιχειρεί να την ανοίξει διάπλατα την πόρτα στον κύριο Ερντογάν για τα F-35, αλλά λέμε δεν είναι εύκολο, άμεσα δεν πρόκειται να τα πάρει τα F-35. Σε βάθος χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Η πρόθεση πάντως είναι σαφής, ότι θέλει ο κύριος Τραμπ αυτό το δώρο να το κάνει στον κύριο Ερντογάν, διότι τον γουστάρει, να το πούμε πολύ απλά, πάρα πολύ τον κύριο Ερντογάν. Ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ χθες το βράδυ.
1: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχει αποφασίσει, αγαπάει Τουρκία όμως, όπως καταλάβατε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε τι είπε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ενοχλείται από το γεγονός ότι εμείς βάζουμε θέμα σε σχέση με τη διεθνή στάση που έχει κρατήσει σε αρκετά θέματα η Τουρκία για τα F-35. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Τι άποψη να εξέφραζε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν? Παραβιάζουμε εμείς το διεθνές δίκαιο όπως το παραβιάζει κατ' επανάληψη η Τουρκία? Επιμερών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και πρώτης εποχής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα ίδια και χειρότερα γινόντουσαν. Βεβαίως. Είναι πραγματικά απίστευτη η απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Ερντογάν για το Κάζους Μπέλι. Ρωτήθηκε, είναι το θέμα το οποίο έχει βάλει ως μια πάγια ελληνική θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά έχει πράξει και νομίζω κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή του θέση ο Ελλήνας Πρωθυπουργός, ό,τι έχει να κάνει με το πως έχει κινηθεί σε αυτά τα θέματα η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Τι είπε για το Κάζους Μπέλι, παιδιά, Ερντογάν? Ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Και να μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά. Καλά, κανένας Τούρκο, το ότι κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, κύριε Ερντογάν, μου φαίνεται απολύτως λογικό. Διότι τι σοή πληροφόρηση είναι αυτή που έχει ο μέσος Τούρκος πολίτης στην Τουρκία, με σχεδόν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να είναι ελεγχόμενα από τον κύριο Ερντογάν και το κόμμα του? Ελεγχόμενα είναι όλα. Έχει φημώσει όλες τις αντίθετες φωνές ο κύριος Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ελευθερία γνώμης εκεί στην Τουρκία. Δεν υπάρχει. Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είπε για τα F-35 και το ενδεχόμενο να τα πάρει από τον Τραμπ η Τουρκία?
3: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
0: Μάλιστα. Και απέναντι στις διεκδικήσεις και τα παζάρια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβαλε τις σταθερές ελληνικές θέσεις, όπως είναι πάγια ελληνική θέση πως θα πρέπει να έρθει από πλευράς Τουρκίας το Κάζους Μπέλι, απειλή πολέμου. Δηλαδή σε περίπτωση που εμείς ασκήσουμε στο Αιγαίο κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να ακούσουμε και αυτή την αναφορά του Έλληνα Πρωθυπουργού στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.
3: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. We'll be right back.
0: Κατά τα λοιπά, στην Άγκυρα αυτές τις ημέρες αγάπη και ενότητα, παιδιά. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι, αγάπη και ενότητα που τη βλέπεις πολύ ξεκάθαρα και στην Τεχεράνη και στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή με νέες επιθέσεις των Αμερικανών κατά του Ιράν. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με χειρότερα πλήγματα, διότι τα έχει κάνει θάλασσα σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε. Δεν έχει τα ωφέλη τα οποία ήλπιζε πως θα έχει. Και την πληρώνουμε όλοι εμείς, διότι βλέπω πως έχει τσιμπήσει πάλι το πετρέλαιο, ανεβαίνει. Βέβαια θα μου πεις και που έπεσε, είχαμε κάποιο όφελος ως καταναλωτές, κανένα απολύτως. Ίδιες τιμές βλέπαμε στα πρατήρια καυσίμων. Διαφημίσεις θέλει η κυρία Σταματιού, διαφημίσεις θα έχει ευθύς αμέσως.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι η αλόγου άλλη και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέγιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσινε, σε καλά φίλε μου. Ο Τραμπ έπρεπε να είναι πρόεδρος του ΟΦΑ, μου γράφει στις 6:46 πρώτα λεπτά ο Τάκης. Όπου φυσάει ο άνεμος, ναι ναι. Έτσι είναι Τάκη μου, ο Αμερικανός πρόεδρος άλλα λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη και αμαλάχη και άλλα την Πέμπτη. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, όχι δεν πετάει για σε χέλες ο γέροντας ψάλτης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Φίλε μου Νίκο, πού ακριβώς αδικήθηκε η Αίγυπτος? Εγώ δεν είδα να αδικείται κάπου. Κάτι οι βουτιές τις οποίες ζητάχαν να τις υποδείξει ο διαιτητής ως πέναλτι ήταν βουτιές. Δεν ήταν κάποια παράβαση εκεί? Οι κατά τα άλλα συμπαθείς Αιγύπτιοι, εγώ νομίζω πως συμπεριφέρθηκαν σαν Έλληνες στο τέλος της ημέρας. Την έπεσαν στους διαιτητές, στους βαρίστες, επειδή πολύ απλά ο Λιονέλ Μέση είχε κέφια σε εκείνο το μάτς και τους έβαλε στα δίχτυα.

0: στα 80 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Άντε πάλι από την αρχή, άντε πάλι να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι οι παλαβομάρες του Donald Trump, τις οποίες πληρώνουμε για μία ακόμη μέρα. Ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις, με ενημερώνει η κυρία Σταματίου. Τιμές καλές, κυρία Σταματίου. Ναι, έχει καλές τιμές. Για λίγο φαντάζομαι, διότι με το που φύγουν τα πρώτα κομμάτια, μετά πάλι ακριβές θα είναι οι τιμές. Οπότε προλάβετε, παιδιά, διότι μπορεί να ξεκινούν από τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, όμως οι προσφορές υπάρχουν ήδη στα καταστήματα. Άρα καλό θα είναι ήδη να κινητοποιηθείτε και σήμερα Παρασκευή, ωραία μέρα να κάνεις τα ψώνια σου, και αύριο Σάββατο βεβαίως. Να πούμε πως σήμερα πραγματοποιείται ο πρώτος ουσιαστικός γύρος, θα λέγει κανείς, διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των εκπροσώπων των σούπερ μαρκετάδων, της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, όλων αυτών που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο, για την πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει εκεί έξω στην αγορά. Και η συνάντηση αυτή και αυτός ο πρώτος γύρος διαβούλευσης έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα.
12: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
14: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
15: Έλα, Νούλη μου.
16: Έλα, μαμά.
15: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
16: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
15: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
16: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
15: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
17: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην εμπέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου στο Χαϊδάρι λόγω σπασμένου αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκοινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του ΣΚΑΕ και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος έναν 20χρονο, η κατάσταση υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές, στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν που πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός τη νύχτα, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητα του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στο νησί Αμπού Μούσα, ενώ ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επίθεση που σημειώθηκε σε αεροδρόμιο στο νοτιοανατολικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούς και πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την ακεχηρία της 8ης Απριλίου. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα, σε αναρτησή του, είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέει την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου είτε του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε ύστερα από δικό μου αίτημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.
9: Όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία, είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
19: Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους Μπέλη, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Να με ένα μέρος από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
11: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1945. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
19: Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε το ζήτημα του Αιγαίου. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο θα εργαστούν πάνω σε αυτό οι Υπουργοί Εξωτερικών μας και αν χρειαστεί στη συνέχεια θα καθίσουμε και εμείς στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε.
20: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος, διότι τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης, για αυτά εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο, και όμως είναι ο γείτονάς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκφράσει άποψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος.
19: Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Άσχημη κατάληξη είχε βουτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα στη σκάλα της Περαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματωδή κατάσταση διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει και η βία της Βάγιας Νέστορας στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοίκητρα της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, συνάντατε σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων, διεξήχθη η χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέτασε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ο επιχειρηματίας της εταιρείας Ιντελέξα, Ταντίλιαν, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας εξήγησε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον είναι λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός των θεσμών και τις διαφάνειες που γίνεται για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της αντιπολίτευσης και δεν εξυπηρετούν στην ουσία τίποτα, τον Σωμάκης Βορύδης.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος, ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως, προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
19: Από τη διαδικασία αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δωδωνή να θέτει ζητήματα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής.
21: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κύριου Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
19: Έως τις 10 Ιουλίου, ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ανελκυστήρων μπορεί να προβαίνει στην απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί εμπρόθεσμα χωρίς την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σιρακόφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος superstar Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια. Σπουδαία νίκη και από τον Άρη στο μπάσκετ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Ματ Μόργαν για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
25: Κόκκιπε,
24: κομπάνιο,
25: Team Colleague,
26: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
27: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Βελτιώνεται η κυκλοφοριακή εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών, που είχαμε την καθίσηση του οδοστρώματος από θράψη αγωγού προφανώς, κατά τα φαινόμενα. Και έτσι, αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, τη συνήθη κίνηση, δηλαδή από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου πλέον, μετά τη Γεωργίου Παπανδρέου, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Η άνοδος της Κηφισού είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε, ευτυχώς. Μετά τη Ρωσινιόλα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, μικρή απόσταση δηλαδή. Η κάθοδος της Κηφισού από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς τα Κτέλ, με κατά τόπους δυσκολίες. Και πηγαίνουμε στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, γιατί εκεί έχουμε καθυστερήσεις και είναι σημαντικές. Όσοι έρχεστε από την πλευρά της Δραπετσόνας, της Ιετιώνιας Ακτής και των Λιπασμάτων προς τον Άγιο Διονύσιο, συναντάτε μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας πολλή κίνηση μέχρι να φτάσει στον Άγιο Διονύσιο. Ανοίγει για λίγο ο δρόμος και ξανακλίνει κοντά στην Αιτωλικού για να πάτε προς την Κόνονος, τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας. Μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος στην Ομηρίδου Σκυλής, γιατί και εκεί υπήρχε νωρίτερα ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δρόμοι του Λεκανοπεδίου είναι καλή μεράνια.
19: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη. Αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι πιο άστατος, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Έβρεξε για κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίσθητος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μεράνια.
19: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης μας, ο Γιώργος Ψάρτης, στη θέση του στο πόδι του ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Πέμπτης. Είναι η ένατη μέρα του Ιουλίου, παιδιά. Ναι, ναι, είμαστε στις 9 Ιουλίου ήδη, μια χαρά. Στα μέσα του καλοκαιριού θα έλεγε κανείς. Εξαιρετικά, σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσουμε στον επόμενο μας καλεσμένο, να πω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ζωμά. Την ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, η Ζωμάτ, παιδιά, καλέστε στο 210-55-98-700 και εκεί θα μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε και ενέργεια και χρήματα. Όλα αυτά με τα πιστοποιημένα συστήματα η Ζωμάτ Thermosystem, με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση η Ζωμάτ, η οποία έχει αναπτύξει, παρακαλώ πολύ, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ανάγκες κάθε κτηρίου. Βεβαίως, τα συστήματα της η Ζωμάτ φέρουν και δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Ξαναλέω, το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες, 210-55-98-700. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους σας, πιστεύω. Δηλαδή, ίσως ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας. Έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι ποιο? Θέλετε να βάλετε στο σπίτι σας ένα κλιματιστικό και ψάχνετε να βρείτε ψυκτικό και δεν βρίσκετε, ή τον βρίσκετε και σας λέει θα περάσω να τον καταστήσω σε 3 εβδομάδες, διότι είμαι φούλα από ραντεβού, δεν προλαβαίνω. Το ίδιο γίνεται, ισχύει και με υδραυλικούς και με γυναίκες τις οποίες ψάχνεις να βρεις να σου καθαρίζουν σε εβδομαδία βάση το σπίτι, με καθαρίστριες και με υδραυλικούς και με ηλεκτρολόγους, με όλα αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, διότι είναι λίγοι αυτοί που τα κάνουν τα επαγγέλματα αυτά. Η γη πατεράδων που τα έκαναν τα επαγγέλματα αυτά προφανώς δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει τρέξει μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ειδικότητες τις οποίες δεν βρίσκουν, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Δαμίγος για να μας πει περισσότερα. Γεια σας, κύριε Δαμίγο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, κύριε Κυριακή, καλημέρα σας.
0: Ψάχνετε τεχνίτες να βρείτε και δεν βρίσκετε?
1: Δυστυχώς, κύριε Κυριακή, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οι νέοι άνθρωποι δεν ακολουθούν τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Διαβάζω σε αυτή την έρευνα που έχει διενεργήσει για λογαριασμό του επιμελητηρίου σας η KPMG. Ναι, ναι, περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λένε ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει και την παραγωγική δυνατότητά τους.
1: Ακριβώς, η έλλειψη τεχνικών χεριών, η έλλειψη χεριών δεν μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση, δεν μπορεί να βγει σε πέρα στο έργο που θέλουμε.
0: Ναι, και 6 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι εξαιτίας αυτής της έλλειψης προσωπικού περιορίζουν τη λειτουργία τους, είτε μειώνουν το ωράριο είτε την παραγωγή τους.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Ξέρετε,
0: και σε επιχειρήσεις αφορά τώρα αυτό το πρόβλημα, που εντοπίζεται, σε ποιους κλάδους?
1: Κύριε Κυργυλή, αντιμετωπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: σε όλο το φάσμα. Ξέρετε, η έρευνα που έγινε, δυστυχώς για άλλη μια φορά αποκάλυψε τα ίδια πράγματα. 5 βασικούς άξονες που οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα. Ευελπιστούσαμε ότι θα δούμε και κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς είναι

0: τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και πολύ μικροί επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: 5 βασικοί άξονες, όπως και να γίνει η έρευνα, δυστυχώς βγαίνουν τα ίδια πράγματα.
1: Ναι. Μερικοί από αυτούς τους άξονες είναι οι εξής, ότι υπάρχει απουσία εξειδίκευσης. Δηλαδή, αυτό τώρα καταλαβαίνω πως αφορά άμεσα την τεχνική εκπαίδευση.
0: Απουσία εξειδίκευσης, ναι, βέβαια. Απουσία εξειδίκευσης, τεράστιο ενεργειακό κόστος, μεγάλη γραφειοκρατία. Δεν έχουν
1: και είναι και χαμηλές αμοιβές ένας παράγοντας, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το οικονομικό κίνητρο για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Στοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Λείπει ο Γιώργης της καρδιάς σας, ο Γιώργος Ψάλτης. Και της καρδιάς της δικιάς μας, εννοείται. Για να στείλω μερικές καλημέρες πριν συναντήσω τον επόμενο μας καλεσμένο και κάνουμε μαζί την αποτίμηση για αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε στην Άγκυρα και υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε και ενδιαφέροντα τετατέτ. Γεια σας κύριε Γιάννη Ζαφυρίου, με ρωτάτε γιατί δεν έγινε υδραυλικός ηλεκτρολόγος και έγινε δημοσιογράφος. Διότι η κοινωνία και εμένα προς τα εκεί με έστρεψε σε αυτά τα επαγγέλματα που δεν χρειάζεται να λερώσεις και πολύ τα χέρια σου. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλυθέα και τη Μέρη για τα μηνύματα.

κυρίες και κύριοι. Σήμερα εμείς ασχολούμαστε κυρίως με αυτές τις κολακίες του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντόγαν, κάτι που το αναμέναμε, είναι η αλήθεια. Όμως καταλαβαίνω πως υπάρχει και ένας προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για το τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, που θα οδηγήσουν δηλαδή αυτά τα κολακευτικά λόγια του κυρίου Τραμπ και αυτός ο θαυμασμός, ο δημόσιος θαυμασμός προς το πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, και αν τελικά θα τα πάρει και πότε τα F-35. Που είναι και το δώρο το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντόγαν. Μαθαίνω πως θα υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση για τα ότσα διεμήθησαν στην Άγκυρα από τον κύριο Γεραπετρίτη στους διπλωματικούς συντάκτες. Εννοείται πως

0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη, είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, να δούμε πώς είδε όλα αυτά τα οποία έγιναν και είναι αρκετά στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες. Γεια σας κύριε Τζανιδάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τι λέτε, πώς αποτιμάτε εσείς αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτά τα οποία θέλει να πάρει από τις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Να ξεκινήσω αρχικά λέγοντας ότι είδαμε την επιτομή του νεοοθωμανισμού στις εικόνες τις οποίες, οι οποίες κυκλοφόρησαν από άλογα, από σελτζούκους, από γενίτσαρους. Ναι. Δηλαδή όλο αυτό το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία του 21ου αιώνα αποτυπώθηκε στο παλάτι σε όλη τη χορογραφία γύρω από την σύνοδο.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την υποδοχή που επεφύλασε ο Τούρκος πρόεδρος τον κύριο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Λες και υποδέχθηκε έναν αυτοκράτορα.
1: Φυσικά, κάτι το οποίο βέβαια αρέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, τον έχουμε μάθει αυτό πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Να ξεκινήσω κύριε Κυρκυλή με μια ερώτηση πρώτα ανοιχτά. Το ΝΑΤΟ σήμερα, ας αναρωτηθούμε τι πρεσβεύει. Για παράδειγμα, όταν το 1949 ιδρύθηκε, υπήρχε ένας συγκεκριμένος στόχος. Ήμασταν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε την σταδιακή άνοδο της Σοβιετικής Ένωσης, οπότε υπήρχε μια αιτία, ένας λόγος, κάποια κοινά συμφέροντα και να σας πω και κάτι άλλο, και κάποιες αξίες περί δημοκρατίας, περί κρατούς δικαίου, περί αλληλεγγύης. Δεν βλέπουμε σήμερα, τη σημερινή εποχή, να υφίστανται αρχικά αυτές οι αξίες και δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Μια κοινή συμπόρευση, μια κοινή αντίληψη των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα γεγονότα. Δηλαδή στη χθεσινή σύνοδο νομίζω ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις για πολύ βασικά ζητήματα. Και το πολύ απλό, την Τουρκία αλλιώς την βλέπουμε εμείς με τα δικά μας μάτια, αλλιώς ο Τραμπ και η Αμερική, αλλιώς η Ευρώπη, αλλιώς άλλες χώρες.
0: Ναι, η Ευρώπη είναι και αυτή μια παράμετρος που δεν βλέπω να μπαίνει πάρα πολύ εδώ στη δική μας δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Η Ευρώπη μια χαρά θα συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με τον κύριο Ερντογάν και οι Γάλλοι φαίνεται πως θα συνάψουν ο κύριος Μακρόν συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Θα πάρει και ο κύριος Μακρόν αυτό που θέλει, θα πάρει και ο Ερντογάν αυτό που θέλει. Εμείς που βρισκόμαστε σε όλο αυτό.
1: Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε στις ειδήσεις αυτά τα περίφημα νέα που λένε έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου ή της Κομισιόν για την Τουρκία και έχουμε συνηθίσει σε αυτήν την εικόνα, η οποία βέβαια είναι πολύ διαφορετική στην πραγματικότητα επί της ουσίας. Η Ευρώπη έχει βάλει στην άκρη το γεγονός ότι παραβιάζει εντελώς το κράτος δικαίου Ερντογάν, ότι η δημοκρατία υποχωρεί συνεχώς στην Τουρκία και την βλέπει πλέον συναλλακτικά ως έναν εμπορικό εταίρο, ο οποίος μπορεί να την προμηθεύει με αμυντικά συστήματα και να είναι ένας δυνητικός πελάτης.
0: Λένε, το λέω για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν το έχουν ακούσει, εσείς είμαι σίγουρος ότι το έχετε υπόψη σας, λένε πως ο κύριος Μακρόν με τον κύριο Ερντογάν κυρίως συζήτησαν για ένα γαλλο-ιταλικό αντιπυραυλικό σύστημα το οποίο θέλει να πάρει ο κύριος Ερντογάν και κάποιοι το προχωράνε λίγο παρακάτω και λένε πως με αυτό το σύστημα θα αντικαταστήσει τους S-400 και θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα μετά για να πάρει τα F-35.
1: Είναι κάτι πιθανό, αλλά βέβαια από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και τους S-400 και να τους εξαφανίσει. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση, την οποία να το πούμε και αυτό.
0: Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εμείς λέμε για Κάζιους Μπέλι, επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις ο Πρωθυπουργός χθες. Έχουμε απόλυτο δίκιο εμείς ως Έλληνες ως προς αυτό και το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν γίνει βεβαίως στην Κύπρο τις προηγούμενες δεκαετίες. Όμως η Ευρώπη, όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής και των συμφωνιών, σφυρίζει αδιάφορα και λέει: μια χαρά θα κάνω εγώ συμφωνία με τον κύριο Ερντογάν. Δεν πάει να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος.
1: Πολύ σωστά, και εδώ τι κίνητο ελοχεύει. Αν δηλαδή θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει βάλει φυλακή τον πιο μεγάλο πολιτικό του αντίπαλο, τον Ιμάμοχλου, και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Τουρκία, και την βάλει την Τουρκία στα αμυντικά και στα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως το Rearm Europe, το οποίο θα βγουν νέα πακέτα τώρα αμυντικά. Αυτό τι δείχνει ουσιαστικά στις δυτικές κοινωνίες, ότι ο Τσαμπουκάς, ότι αυτό το εγώ κάνω ό,τι θέλω και σε όποιον αρέσω, ότι αυτό περνάει και είναι ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ας πούμε, της Γαλλίας.
0: Και απλώς περνάει, να πω και κάτι άλλο, να προσθέσω κάτι ακόμη στην κύριε Τζανιδάκη, στο συλλογισμό σας. Αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ. Μπορεί ως προς τον τρόπο να διαφέρει, αλλά ως προς την ουσία και ως προς το αποτέλεσμα δεν διαφέρει, διότι στο τέλος της ημέρας όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους.
1: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ναι. Αλλά σκεφτείτε τώρα τι θα σημαίνει αυτό για τις γαλλικές και γερμανικές κοινωνίες, όπου μπορεί να προκύψουν, ας πούμε, με κυβερνήσεις Λεπέν το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Mm-hmm. Η AfD στη Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Τι μήνυμα δηλαδή δείχνει η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη πλέον παρακάμπτει τελείως ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, όπως λέγαμε, και κοιτάει μόνο το συναλλακτικό, το εμπορικό σκέλος. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος μήνυμα.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμονεύουν τέτοιου τύπου ηγεσίες. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είδατε, νομίζω, κύριε Κυρκυλή, την περίφημη απάντηση του Τούρκου Προέδρου στο
0: Κάζους Μπέιλ. Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε μία απάντηση τύπου έλα μωρέ και ποιον ενδιαφέρει αυτό και δεν το ξέρει η κοινωνία.
0: Ότι είναι θέμα ίσων σημασίας, δεν το ξέρει καν ο κόσμος. Τι μου λέτε τώρα, ναι.
1: Βέβαια, αυτό το Κάζους Μπέιλ.
0: Αφού είναι τόσο ίσων σημασίας, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν δίνει μία εντολή εκεί στα όργανα της χώρας να άρουν το Κάζους Μπέιλ, να καταργηθεί.
1: Και να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Εξαιτίας αυτού του Κάζους Μπέιλ έχασε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή δισεκατομμύρια. Εφόσον λοιπόν είναι κάτι ασήμαντο, όπως ανέφερε, α, γιατί δεν προχωράει σε μια άρση του ψηφίσματος, και β, γιατί δέχτηκε να χάσει τόσα δισεκατομμύρια εξοπλιστικά από το να κάνει μια, να πάρει μια απλή απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι ασήμαντη. Οπότε νομίζω ότι ο Ερντογάν, κύριε Κυρκυλή, για να το πούμε πολύ απλά, κοιτάει λίγο και το συμφέρον του, τα μεταφράζει όλα όπως τον βολεύουν. Θέλει μάλιστα να τα βάλει όλα σε ένα παζάρι, να πάμε δηλαδή σε μια διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, γιατί το είπε αυτό, ότι πράγματι να συζητήσουμε με την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε και άλλα ζητήματα να επιλύσουμε. Οπότε θεωρώ ότι έχει μια δική του προσέγγιση, η οποία φυσικά τον συμφέρει και μένει σε αυτό το δόγμα.
0: Θεωρείτε ότι θα βρει έναν τρόπο, κάποιο παράθυρο θα ανοίξει ο κύριος Τραμπ, έτσι ώστε να του τα δώσει τελικά αυτά τα F-35?
1: Να σας πω, ακόμα και ο νόμος Κάτσα να έρθει, ξέρετε, ο Κάτσα ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ του 16-20 και αφορούσε κυρίως οικονομίες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, τι είναι το Κάτσα, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί το ακούνε οι ακροατές μας, είναι μη πρόσβαση σε αμερικανικά κεφάλαια, σε αμερικανική τεχνολογία, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των χωρών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό, ότι δεν παίρνετε εξοπλισμούς δικού μας και σας αποβάλλουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Τουρκία δεν είναι απίθανο να έρθει από τον Κάτσα, αλλά ακόμα και να συμβεί αυτό, υπάρχει δεύτερο νομικό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλο ψήφισμα του Κογκρέσου, το οποίο το 1245, αν θυμάμαι σωστά, του 20, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία όσο αυτή εξακολουθεί να κατέχει τους S-400. Οπότε, για να αρθεί και το δεύτερο νομικό εμπόδιο, τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κυρκυλή? Πλειοψηφία ειδική 2/3 στο Κογκρέσο, ώστε να αρθεί και να αλλάξει το ψήφισμα. Κάτι δηλαδή το οποίο είναι αδύνατο και με αυτή τη Βουλή και με την επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδέσει ο κύριος Τραμπ, και πολιτικά θα πω εγώ, διότι εδώ διασαλεύεται ακόμη και η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Βλέπουμε τι έγινε τώρα με το ταξίδι του κύριου Χέξεθ, ο οποίος ήταν να πάει στο Ισραήλ και δεν πήγε ποτέ. Άρα είναι πολύπλοκο το θέμα.
1: Κλείνοντας να πω ότι αρχικά, άμα εξαρτιόταν από τον Τραμπ να πάρει το Τουρκία F-35, θα τα είχε ήδη
0: πάρει.
1: Θεωρείται το δεδομένο. Και δεύτερον, το Ισραήλ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει ενσωματώσει ισραηλινή τεχνολογία σε ένα σωρό συστήματα των F-35. Ακόμα και η άτρακτος των F-35, οι διάφορα συστήματα στο πιλωτήριο των πιλότων είναι κατασκευασμένα από ισραηλινές startup και εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας. Οπότε δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να παράσχει πρόσβαση στην ισραηλινή τεχνολογία από πλευράς Τουρκίας, να της δώσει πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και πιο σύνθετο, υπάρχει το ισραηλινό λόμπι.
0: Mm-hmm.
1: Και να πούμε και στους ακροατές μας, για να είμαστε πολύ ακριβοδίκοι, η Τουρκία δεν είναι ότι δεν έχει πάρει τα F-35 ακόμα λόγω Ελλάδας, αλλά λόγω Ισραήλ, το οποίο και αυτό πιέζει πάρα πολύ, παράλληλα με το τι συμβαίνει στο Κογκρέσο. Οπότε να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι στην πραγματική τους διάσταση.
0: Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, σε μια πρόταση, αν γίνεται, διότι δεν έχω άλλο χρόνο, ως προς τη συνολική γεωπολιτική εικόνα, τι έχετε αποκομίσει εσείς μετά και από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Βλέπουμε πως έχουν ξεκινήσει και πάλι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με χτυπήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας. Και έχουμε και τον κύριο Τραμπ να λέει χθες πως είναι στρατιωτική επιτυχία αυτό το οποίο έχουμε κάνει εκεί, παρότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε μια καταστροφή για τις ΗΠΑ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Η μεγάλη εικόνα, κύριε Κυρκυλή, είναι ότι το ΝΑΤΟ πλέον δεν είναι ασαφές ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους και ποιο είναι το κοινό συμφέρον. Μάλιστα, υπόθηκε από πολλές
0: εκεί
1: συγκυσίες.
0: Δεν έχει και ρόλο επί της ουσίας, έτσι, στη Μέση Ανατολή όσα σήμερα. Απλώς τα παρατηρεί.
1: Απολύτως κανένα. Ναι. Απολύτως κανένα. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να, ακούστηκε μάλιστα ότι η Σύνοδος δεν θα επαναληφθεί του χρόνου, σε ένα χρόνο από τώρα,
0: ναι,
1: ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τους προσβάλλει συνεχώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για την ενότητα του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: και τι πρεσβεύει και ποιος πλέον είναι ο εχθρός του ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και
0: σε
1: πέρα.
0: Σε κατηδίαν συζητήσεις, καλά λόγια, μπροστά στις κάμερες τους καθυβρίζει, τους υποτιμά, τους υποβαθμίζει. Ευχαριστώ
1: ακριβώς
0: πολύ, κύριε Τζαλιδάκη.
1: Είναι σύντομα, σημαντικά, ναι, τα συμπεράσματα που προκύψαν ωστόσο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής όλων των μελών και είναι σημαντικό το οποίο συνεχίζεται. Άρα συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται ως κοινή απειλή τη Ρωσία.
0: Να
1: είναι και αυτό ένα βήμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Δημήτρης Τζανιδάκης, τον ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κολιομιχάλης τώρα να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, φίλε Πέτρο. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία ο φίλος και ακορατής ο Νίκος, κατεβαίνει τη Σχιστού και απέναντι προς τον Ασπρόπυργο, ας πούμε, ένα μαύρο έτσι σαμανιτάρι. Τώρα, μήπως και είναι καλώδια πάλι, όσοι ήθιστε σε κάποια σημεία, τέλος πάντων, ξέρεις τι εννοώ, για να πάρουμε το χαλκό. Ή κάτι άλλο, θα το δούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε επιπτώσεις αυτή τη στιγμή από την θράψη αγωγού και την καθίζηση του οδοστρώματος που είχαμε, το σκάσιμο της ασφάλτου που είχαμε στη Λεωφόρο Αθηνών. Οπότε από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχετε τα όποια προβληματάκια, φίλες και φίλοι. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, η άνοδος της Κηφισού λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένετε, από τη Ρωσινιόλ και πάνω σας καθυστερεί. Η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ, ευτυχώς ανατμήματα προς το παρόν. Η άνοδος της Φυλής έχει κίνηση στο ύψος του Καματερού και κλείνουμε με τον Πειραιά γιατί είχε προβλήματα λίγο νωρίτερα. Τώρα επί της ουσίας μόνον οι δύο δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι που καταλήγουν στην πλατεία Υποδαμίας σας καθυστερούν, δηλαδή η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδαμίας και η Κόνο Νοσομείος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κλείνουμε με όσους φεύγετε από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε προς το Εικόνιο. Θα συναντήσετε μια σεβαστή καθυστέρηση λόγω των έργων, των γνωστών έργων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Μαζί μας αυτό το πρωινό η Ζωμάτ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, παιδιά, να στεγανώσετε την ταράτσα σας, η λύση είναι μία και είναι εύκολη. Και έρχεται εννοείται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Μιλάμε για τον πρωταθλητή της οικογένειας στεγανωτικών της. Η Ζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

0: Άλλες ειδήσεις που βλέπω από τη διεθνή ειδησιογραφία. Ο σεισμός στη Βενεζουέλα και όσα έχει αφήσει πίσω του, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει εκεί τους 3.100. Το κόστος των ζημιών από το σεισμό, τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης πραγματικά απίστευτη αυτή η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες και μας έρχεται από την Αργεντινή, εκεί όπου ένας πιλότος, εκπαιδευτής πτήσεων στην Αργεντινή, ενώ ήταν σε εξέλιξη εκπαιδευτική πτήση με μια νεαρή μαθήτρια να βρίσκεται στο αεροσκάφος, τι έκανε, πήδηξε στο κενό, εννοείται χάσε τη ζωή του και την άφησε μόνη του τη νεαρή μαθήτριά του, 22-23 χρονών η κοπέλα αυτή, η νεαρή Ροζάριο, να πιλοτάρει το αεροσκάφος. Μετά το αρχικό σοκ κατάφερε τελικά, και μπράβο της, μπράβο στο κορίτσι, να το προσγειώσει. Διατήρησε την ψυχραιμία της και φάνηκε τελικά πως ήταν μια πολύ καλή μαθήτρια. Αυτά παιδιά ούτε στις ταινίες που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, τα Mission Impossible, εκεί τουλάχιστον έπεφτε ο Tom Cruise και είχε και το αλεξίπτωτο και προσγειωνόταν σε χρόνο ντέτε. Τι θέματα έχει ο κόσμος και τι τρέλα κουβαλάει κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σοκαριστικό γεγονός το οποίο κάνει του γύρω του κόσμου. Ξαναλέω τις τελευταίες ώρες. Φεύγουμε. Εμείς έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί σας μέχρι και τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ένα ασθενής, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ρόφου όσο και των διπλανών ρόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν χτυπήματα σε διάφορες περιοχές, αλλά και στην επαρχία Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν, που όπως διευκρινίζεται δεν υπέστη ζημιές. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος, υποστήριξε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, πρόσθεσε. Νωρίτερα σε αναρτησή του είχε γράψει πως τα νέα χτυπήματα αποτελούν αντίπεινα για το χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από την Τεχεράνη. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ, υπογράμμισε. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ χθες στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις σχέσεις του με την Τουρκία κλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει με τόσους τρόπους. Παράλληλα, ανέφερε πως ενώ ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής του Νετανιάχου ή του Ισραήλ, έμεινε εκτός αυτού του πολέμου. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε εμπλακεί, αλλά δεν το έκανε. Ύστερα από δικό μέτημα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Επεσήμανε με νόημα πως οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται πάνω στα ελληνικά F-35. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Σε άλλη ερώτηση για τα F-35, απάντησε συνεχίστε να μας παρακολουθείτε για να δείτε τι θα γίνει με τους S-400 που αποτελούν εμπόδιο. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα συστήματα του Αιγαίου. Άσχημη κατάληξη έχει βοτιά ενός νεαρού σε παραλία στην Περαιά Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βούτυξε με το κεφάλι στη θάλασσα, στη σκάλα της Περαιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένος. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρα της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, συναντάται στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Πορευόμαστε εν ειρήνη. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ερντογάν, εντάξει μωρέ τώρα, μην δίνετε σημασία στο κάζους Μπέλι. Δεν είναι τίποτα. Εδώ τα λέμε για να τα ακούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν το είπε έτσι. Αλλά η ερμηνεία την οποία δίνω, να σας πω την ίδια, συμπίπτει με τον Μανώλη που τα παρακολουθεί. Άλλωστε ο Μανώλης είναι number one δημοσιογράφος στην Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και στην, θα έλεγα, και στο κομμάτι το νοτιοανατολικό της Ευρώπης. Άλλωστε τον αναγνωρίζει από τα μάτια ο πρόεδρος Ερντογάν. Αγαπιούνται με τον Μανώλη, είναι η αλήθεια, είναι η συμπάθεια του πρόεδρου. Και εκδηλώθηκε χθες, οπότε πήρε μεγάλο χειροκρότημα ο Μανώλης Κωστίδης και μπράβο του, γιατί παλεύει το άνθρωπος μια από εδώ, μια από εκεί, να μας μεταδίδει τα δεδομένα. Τώρα κάποιοι ενοχλήστε με αυτά τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλωστε εδώ σε μας υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ξέρετε, προκύπτει σε έναν, όπως το έλεγα και χθες, πατριωτικό κύκλο συμπολιτών, συμπατριωτών, να αποθεώνεται ο Ερντογάν αρκεί να απαξιωθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, βρε παιδί μου. Πραγματικά δεν το είχαμε δει. Τόση εκδήλωση έτσι θυμικού εναντίον πρωθυπουργού δεν το είχαμε ξαναδεί. Άλλωστε στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία 20 χρόνια όλοι οι πρωθυπουργοί, διατελέσαντες πρωθυπουργοί, ακολούθησαν τα ίδια πράγματα από την κουμπαριά του Καραμαλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά πάλι υπήρχαν οι επιτροπές που πήγαινε έρχονταν και εξέταζαν τα θέματα. Στην εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα ίδια, δεν υπήρξε παρέκκληση. Για πρώτη φορά όμως το κάζους Μπέλι τέθηκε στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όμως, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθη, άνοιξε θέμα κάζους Μπέλι από Έλληνα πρωθυπουργό στην ιστορία των Ελλήνων πρωθυπουργών, αυτό για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό κόσμο της πατριωτικής δεξάς, που έλεγε και ο αείμνηστο Σιμίτης, είναι σαν να βλέπω ο Ταύρος το κόκκινο. Δηλαδή ο Ταύρος είναι η πατριωτική δεξιά και το κόκκινο είναι ο Μητσοτάκης. Τρελαίνε το Ταύρος. Αφιερώνουμε σήμερα το πρωινό μας, το δύο ώρο μας, στον Ντέμι Ρούσο. Έτσι θα υποδεχτώ και το Μάνο Βουλαρίνο στις 9 το πρωί. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον κοιτάζει στα μάτια και λέει «Α, ο Μανώλης».

Είναι ο αγαπημένος του. Είναι τέτοιο το μένος της πατριωτικής δεξιάς εναντίον του Μητσοτάκη. Όπως γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής, ενοχλήθηκαν και από το έξωμο φόρεμα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να πάει κουκουλωμένη, σαν να πήγαινε στο Ιράν. Όχι, και εκεί είναι προοδευτική στο Ιράν. Έπρεπε να πάει Καμπούλ. Εκεί που υπάρχει τίποτα. Ένα ριντό το οποίο σκεπάζει τη γυναίκα. Τι κυκλοφορεί μέσα από κάτω, κανείς δεν ξέρει. Είναι, αυτή είναι η αντίληψη όλων αυτών των ταλιμπανέζων αγριανθρώπων της σπηλιάς. Η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Αν πήγαινε έτσι, δηλαδή έπρεπε να υπερκεράσει την Εμινέ Ερντογάν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως σύζυγος του Πρωθυπουργού, τότε θα την ενέκρινε η πατριωτική δεξιά των μοναστηριών. Όχι όλων των μοναστηριών, μην αποδίδουμε σε όλα τα μοναστήρια την πατριωτική ηλικιότητα. Σε ορισμένα μοναστήρια. Εκεί που υπάρχει και άρωμα μοσχοβίτικου αέρα. Εσάνς από το ξανθογένος. Πώς το είπε λοιπόν ο πρόεδρος, δεν μην δίνετε ρε παιδί μου σημασία στο κάζους μπέλι, το έχουμε εδώ τώρα για να το λέμε. Εν πάση περιπτώσει εσείς να κοιτάτε πώς επικοινωνούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Και χθες παίρνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου, Χιώτη, καλημέρα σας Μαρία, ο οποίος μου λέει, ή έχουν ξεσηκωθεί οι Χιώτες. Τι πάθανε πάλι οι Χιώτες, του λέω. Να, μου λέει, έχουν ξεσηκωθεί γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Λέω, την αγάπη μου στους φίλους συμπατριώτες Χιώτες, μην ανησυχούν. Αυτό που προέκυψε από το διήμερο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από αυτήν την έκθεση, είπαμε, αμυντικών συστημάτων, που μετά τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν μόνο, κλείστηκαν διάφορα συμβόλαια, διότι αν η ιστορία για τα F-35 είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε όλο λάδι-λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Με Ντέμι Ρούσο συνεχίζουμε. Και με ερωτική διάθεση πάνω απ' όλα. Καλοκαίρι είναι, αδέλφια. Δεν σας καταλαβαίνω, τι θέλετε. Πίεση έτσι πολιτική. Θα έρθει σιγά σιγά. Όπως μου είπε ο φίλος μου ο Βασίλης Κοντογιανόπουλος, ο οποίος ευρισκόμενος στα Χανιά μας ακούει και στέλνω την καλημέρα μου. Άρη μου, όποιος μπλέκεται στο βούρκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασύρει και τους άλλους μες στο βούρκο και όλοι μαζί να βρεθούν μες στο βούρκο. Τον βούρκο όμως τον επανέφερε στην τρέχουσα επικαιρότητα ο άφθαρτος, ο αμόλυντος, ο πεντακάθαρος, ο μόνος έντιμος. Μη ρωτάτε τώρα και ποιος είναι αυτός. Η προσωποποίηση της εντιμότητας, του ηθικού ανθρώπου, του οποίου στην κυβέρνηση δύο μέλη του καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος, ο 13-0 και ο πρώην εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος. Κατά κόσμον 13-0 Νίκος Παπάς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έντιμος, ανεξαρτήτως τι γινόταν στην κυβέρνηση που ο ίδιος προείστατο. Ο μόνος έντιμος ο οποίος ετοίμαζε σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί μόλις ακούει τουρνάρας, είναι ό,τι παθαίνει και η πατριωτική δεξιά με τον Μητσοτάκη. Κόκκινος τουρνάρας στα μάτια του Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν σας σύστησα τον εντιμότατο των Ελλήνων. Ο επαναμφανιζόμενος επανακάμψας Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό, ρωτάω στον εαυτό μου. Γιατί του δώσε χώρο ο Νίκος Ανδουλάκης.
ώστε να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα είναι η έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλά, θα τα αριστερά είχαμε, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος κοντράρει αυτή την ιστορία του έντιμου, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη ως της απολύτως διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ο μοναδικός ο οποίος ανθίσταται από την δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε, τον λένε Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αρχές του 2025 είναι εκείνος ο οποίος πολιτικά είπε ότι η προετοιμαζόμενη καταδήλωσή της πολιτική αρχηγός για πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των τεμπών. Νομίζω κατεδείχθη πολιτικά πως δύο γυναίκες, ξέρω, το θέμα ακουμπούσε ακριβώς γιατί μας έπιανε συναισθηματικά η τραγωδία των τεμπών και η απώλεια 57 νέων ανθρώπων. Αλλά η μητέρα των τεμπών, την σήμερα είναι κομματάρχης, η οποία περιφέρεται στην πατριωτική δεξιά και καταγγέλει, και καταγγέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμεντι είναι όλο αυτό βέβαια. Ναι, ένα κόμεντι το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και τον φίλο μου Αλέξανδρο Τσουβέλα, σε ευρηματικότητα εννοώ. Η κυρία Καριστιανού, η οποία κατήγγειλε τους νεοδημοκράτες που τύπωσαν μπλουζάκι μετά την τρομοκρατική ενέργεια τη δολοφονική στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη όταν τύπωνε μπλουζάκι με το «δεν έχω οξυγόνο», δεν έκανε πολιτική, έκανε τη μητέρα που έχασε το παιδί της. Κοίτα τώρα, λοιπόν. Αλλά δεν έκανε πολιτική τότε, όχι, όχι. Πολιτική κάνουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι τύπωσαν την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος από τρομοκρατική δολοφονία, η δολοφονία λοιπόν της Βάγιας Νέστορος, όταν και τύπωσαν τον μπουζάκι, τότε έκαναν πολιτική, μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τότε, αρχές του 25, όταν 8 στους 10 Έλληνες αφήναμε τον εαυτό μας, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα για να μην θεωρήσετε ότι είμαι ο απέξω, δεν είμαι καθόλου απέξω, δεν σας κάνω μάθημα, 8 στους 10 Ελληνίδες και Έλληνες παρασυρώμασταν και λέγαμε ότι παρασυρώμασταν από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των τεμπών και ήμασταν όργανα αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφήναμε τον εαυτό μας λοιπόν να μας θεωρήσουν έτσι. Ο μόνος που αντιστεκόταν τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια έτρωγε και κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του λέγανε ησύχασε Άδωνη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε βέβαια στην πολιτική του επισήμανση, αλλά την έφαγε την κόκκινη κάρτα και του επευλήθηκε σιωπή να μην βγαίνει, γιατί φαινόταν ότι δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Είχαμε όλη η υπόλοιπη συναισθηματική νοημοσύνη στην χειραγώγησή μας την πολιτική. 8 στους 10 αποδεχθήκαμε την χειραγώγησή μας. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης του είχε επευληθεί σιωπή και παύση δηλώσεων. Όταν αργότερα με αφορμή την ιερινή επίθεση στην παρούσα χρονιά ήρθε η κυρία Κοβέση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας σήκωσε πολιτικά το θέμα και είπε «Μα η Ευρωπαίη Εισαγγελέα αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου». Αυτός άλλη μια φορά πήρε στην πλάτη του την κυβέρνηση, ήταν ο Άδων

φέρνει τον βούρκο, δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί και ο ίδιος μέσα στο βούρκο, στον οποίο θα πέσει και ο ίδιος. Γιατί όταν ανοίγουμε θέματα εντιμότητες και αεντιμότητας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η πολιτική ζωή, αλλά μην χαθούμε, για τρίτη φορά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, και παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση λέγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, πες μας τι συνέβη σε εκείνη την εβδομάδα που παρέτεινε στις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος σημειώνει τις ημερομηνίες, τις χρειαζόμαστε έτσι για να μας τις υπενθυμίσει στη στήλη του στη εφημερίδα Τα Νέα. Υπενθυμίζω, ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου 2019. Και τότε λοιπόν ανακοινώνει ότι οι εκλογές, οι εθνικές, θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Δηλώνει με εκείνο το διάγγελμά του που είναι συντετριμμένος από την ΙΤΑ, δεν την περίμενε την ΙΤΑ, είμαστε στο 19, έτσι, 2019. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2019. Την επομένη όμως κάτι συμβαίνει και βγαίνει ξανά ο ίδιος και λέει οι εκλογές θα γίνουν όχι 30 Ιουνίου αλλά στις 7 Ιουλίου. Οι εθνικές εκλογές, επαναλαμβάνω, έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές όπου έχει τηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεσολαβεί σε αυτήν την εβδομάδα? Μεσολαβεί η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Αλλάζουν οι ποινές, γίνονται ευνοϊκότερες για τους τιμωρημένους. Ποια ποινή αλλάζει κατά κύριο λόγο? Η ποινή εκείνη που αφορά, κυρίες και κύριοι, τη δωροδοκία δημόσιου λειτουργού. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού έως τότε στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακούργημα. Αλλά σε εκείνη την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα πακέτο αλλαγής ποινών για τον ποινικό κώδικα, που γίνονται ελαφρύτερες οι ποινές, και εκεί λοιπόν μέσα μπαίνει και αυτό που είναι το επίμαχο. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού από κακούργημα όπως τιμωρείται έως τότε γίνεται πλημέλημα. Τα ξανάλλαξε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, αλλά έχει σημασία. Και σε αυτό τώρα δίνει βάση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει παρακαλώ τι συνέβη τότε. Το θέτει πολιτικά. Μπορεί η δικαιοσύνη να το ψάξει δικαστικά. Εννοείται, ο Γεωργιάδης δεν είναι δικαστής, δεν είναι δικαιοσύνη, ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός. Αν κάποιος θίγεται από αυτήν την ιστορία, επειδή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ανέντιμους, δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, γιατί αν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, τότε θα βρεθούμε όλοι μέσα στο βούρκο, και πολύ σωστά λέει, το επισημαίνω τρίτη φορά, ο Βασίλης Κωνσταντογιαννόπουλος. Όχι στη λογική του να τα κλείσουμε τα θέματα, αν και ο Πρωθυπουργός το 19 είχε την άποψη ότι να ασχοληθεί με τις ιστορίες που συνέβησαν με Τσίπρα και Καμένο. Θυμίζω τις καταγγελίες, την καταγγελία του κυρίου Κοτζιά για κάτι χρηματισμούς τότε με αφορμή την ιστορία των Σκοπίων. Να θυμίσω την αγορά από τη ΔΕΗ μιας εταιρείας σαπάκι ξαδέλφου του Ζάιτς για την συμφωνία των Σκοπίων, για τα πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία, την πώλησή τους, για την ανακαίνιση των F-16. Υπάρχουν για κάτι τύπους, κάτι πετσίτης, κάτι από εδώ, κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι τύποι δεξιά εκεί αριστερά με κάτι σακούλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά όλα δεν τα διερεύνησε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά έκανε, λάθος έκανε, θα μου πείτε τώρα πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν έχει και νόημα, αλλά το να κάνουμε πολιτική πάνω στην εντιμότητα με μία προϋπόθεση θα έπρεπε να γίνει για να το καταλήξω. Γιατί βλέπω ότι σηκώθηκαν και κάποιοι τις συνάδελφοι του κυρίου Γεωργιάδη και είπανε δεν ταιριάζει στη δεξιά να κάνει τέτοια κριτική, ή ο αλίμονο παραβιάζει τους κανόνες και διάφορα τέτοια ο Γεωργιάδης. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά παίρνει την κυβέρνηση στο νόμο του και την πηγαίνει. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για εντιμότητα και ηθική στην πολιτική τάξη, δεν ανοίγει συζήτηση η πολιτική για το πώς χρηματοδοτείται η πολιτική? Για να πάμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί σήμερα και πώς χρηματοδοτείται, όχι ποιος, με συγχωρείτε, πώς χρηματοδοτείται σήμερα το πολιτικό σύστημα, πώς τα κόμματα, τι παίρνουν τα κόμματα, να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρέη των κομμάτων, η εξόφληση αυτών των χρεών.

0: πληρώνουν τα πίσω τα δάνειά τους στις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μπει και στη συζήτηση πώς χρηματοδοτείται ο Αλέξης Τσίπρας στην καινούρια του προσπάθεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε για εντυμότητα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Έχει τα κότσια το πολιτικό σύστημα να μιλήσει για τον εαυτό του? Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι βαθύς λαϊκισμός που δεν ταιριάζει σε εκείνους που λένε, και αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχεται πίσω με σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν συνιστά όταν απευθυνόμενος στον αντίπαλο του λέει είσαι ο βαθιά ανέντιμος, είσαι ένας διεφθαρμένος και έχεις μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους συζήτησης δεν γίνεται δουλειά, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γιάννης Ηλίας είναι δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουμε μια σοβαρή φωτιά εκεί. Παρακαλώ κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Είναι μια φωτιά σε ένα χώρο που υπήρχαν κάποια ανταλλακτικά αυτοκινήτα.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτα.
0: Ναι. Η οποία βγάζει τοξικό νέφος, φαντάζομαι, έτσι.
1: Η οποία βγάζει τοξικό νέφος.
0: Ναι. Για άλλη μια φορά.
1: Για άλλη μια φορά είναι πράγματα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Φωτιά ξέσπασε σε 3 επαγγελματικούς χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χτυπήσει 112 την περιοχή του Ασπροπύργου για αυτήν την φωτιά που έχουμε εκεί σε αυτόν τον χώρο όπου αφήνονται εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μια ακόμη πυρκαγιά τοξική σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή, η οποία βασανίζει εκεί τους κατοίκους του θριασίου πεδίου, δυστυχώς. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. KidGreece.gr. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, Δημητρή. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς αστικού τύπου. Μέσα σε χώρους βιομηχανικούς, logistics, συνεργείο αυτοκινήτων, όλοι αυτοί οι χώροι αυτή τη στιγμή φλέγονται στην Οδό Μεγαρίδο, στη Δυτική Αττική, και βρισκόμαστε εν αναμονή και του μηνύματος 112, το οποίο θα, από στιγμή σε στιγμή θα εξέλθει και θα εκδοθεί. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάνει ρήψη αυτή τη στιγμή ένα ελικόπτερο πάνω από χώρα αστικής πυρκαγιάς.
0: Και με αυτό το μήνυμα το οποίο το έχω
1: 75,
0: ήδη. Έχει όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδου στον Ασπόπυργο.
1: Μάλιστα, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι. Να εγκαταλείψουν το χώρο για να μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας επίσης και με
1: και για την έκκληση των τοξικών καπνών που ενδεχομένως θα εκκληθούν από αυτό τον πολύ δύσκολο χώρο, τους επαγγελματικούς χώρους, πληθυντικό χρησιμοποιώ, επαγγελματικοί χώροι λοιπόν, logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι φλέγονται και συμμετέχουν σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα είναι ειδικού τύπου για διυλιστήρια, χρησιμοποιούμε αυτού του ειδικού τύπου το όχημα από την πρώτη ΕΜΑΚ, καθώς και ένα εναέριο μέσο, ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει κατάσταση, υπερίπταται του χώρου της πυρκαγιάς και κάνει κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αργότερα όταν έχετε κάποια νέα. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή προσπάθεια στους πυροσβέστες που εργάζονται εναερίως ή από το έδαφος. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Πάμε. Έρχεται 112, μήνυμα 112 σε αρκετούς συναδέλφους. Εδώ βλέπω παράλληλα τις φωτογραφίες. Ο Νίκος Χανιώτης, ο φίλος και ακροατής, ενημέρωσε πρώτος εδώ και πολλή ώρα. Από την αρχή της φωτιάς και ενημερώσαμε και εμείς και τον κόσμο και την πυροσβεστική. Βλέπω στις φωτογραφίες που μας έχει στείλει πως ευτυχώς δεν υπάρχει δυνατός άνεμος, δηλαδή να σκορπίσει τον καπνό. Είναι πολύ ζωκαπνός, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό βλέπω τώρα. Θα το παρακολουθούμε. Τι έχουμε? Έχουμε τη Μεγαρίδος, όπως είπες και εσύ, κλειστή. Είναι κεντρικός δρόμος του Ασπροπύργου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, εξίσου κεντρική και Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Νάτου και ούτου καθεξής. Είναι μικρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε τα δύο ρεύματα της Κηφισού δύσκολα, κυρίως το καθοδικό, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Έχουμε τη Σχιστού με 1,5 περίπου χιλιόμετρο αναμονής και είναι δύσκολη, όντως. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει κάποιες δυσκολίες. Η Κηφισίας ανατμήματα, η κάθοδος Μεσογείων, μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, κατά μήκος του Χολαργού. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε μέσω της περιφερειακής Ημιτού, να το πράξετε για να γλιτώσετε την κάθοδο της Μεσογείων. Πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τον Σκάι, λόγω τροχαίου από όσο μπορώ να δω από το παράθυρό μου που συνέβη στο τελείωμα της Κηφισού, θα συναντήσετε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, μπείτε μέσα από το Μοσχάτο, Λαχαναγορά δηλαδή και Μοσχάτο, ή πηγαίνετε Πέτρου Ράλι. Ευχαριστώ.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα, καλημέρα σας όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Είμαστε πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα θα παραθέσω μία σειρά ηχητικών, κυρίες και κύριοι. Η πηγή μου για αυτά τα ηχητικά είναι η ομάδα Αλήθειας, η οποία γι' αυτό εκνευρίζει, συγκεντρώνει δεδομένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα από εκεί. Επειδή όμως ήδη έχω δεχθεί μήνυμα από τον φίλο συνάδελφό μου Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2000 έθεσε, από το 2011 με συγχωρείτε, έθεσε πρώτος το θέμα Κάζους Μπέλης σε ταξίδι του στην Τουρκία. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, με μια αναζήτηση το βρίσκεις. Πράγματι λοιπόν το 2011 σε μια συνάντηση στην πόλη Erzurum της Τουρκίας, παρευρίσκεται εκεί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και, όπως έχει πει και ο κύριος Μάντζος, ετέθη το θέμα Κάζους Μπέλη ενώπιον Ερντογάν. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ή ως αλαζόν ή ως υποκριτής ή με άγνοια. Θα παρακαλούσα πολύ, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ανασύρει αυτό το ηχητικό προκειμένου να το έχουμε, να το έχουμε και να το μεταδώσουμε. Να ακούσουμε δηλαδή την φωνή του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι ώστε, γιατί για αυτό το ταξίδι της στην πόλη Έρζουρουμ έχει γράψει επανειλημμένος η Σοφία Βούλτεψη ότι για 3 ώρες έμεινε ο κύριος Παπανδρέου με τον Ερντογάν, χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς διημήφθη σε αυτό το τρίωρο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πηγαίνουμε πίσω, ανοίγονται διάφορα κουτιά. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, φίλε Ανδρέα Παπαδόπουλε, κύριε Μάντζο, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπε ΠΑΣΟΚ, είμαι εδώ, περιμένω το ηχητικό με πολύ χαρά να το μεταδώσω. Καμία αμφιβολία να μην έχετε, μόλις μου το στείλετε, βεβαίως και θα μεταδοθεί. Ξεκινώ λοιπόν από τον Μητσοτάκη, Ιούλιος 2026, προχθές στην Άγκυρα.
8: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στο Άξιον σχολιάζει αμέσως.
9: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική
10: το
9: πολιτική.
10: Πώς φτάσαμε εδώ.
9: Καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
10: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
9: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε, αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
10: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της
9: έπρεπε
10: συνόδου,
9: να το έχει πει τρία χρόνια.
10: Από το βήμα της
9: είχε
10: συνόδου.
9: Και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Λοιπόν, είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Να δούμε πού ήταν αυτά τα βήματα για να δούμε αν το έκανε ή δεν το έκανε. Γυρίζω πίσω πάλι από το υλικό που μας δίνει η ομάδα Αλήθειας, έτσι, για να μην... Εγώ θέλω να σας λέω την πηγή μου από πού παίρνω αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου 2021, Σόφια, Βουλγαρία, πρωτεύουσα Βουλγαρίας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
25: Με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο Κάζους Μπέλη, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα.
0: Συνεχίζουμε την παράθεση των ηγητικών. 22 Μαΐου 2025, ο Πρωθυπουργός εδώ στον ίδιο ραδιοθάλαμο απέναντι στον ομιλούντα λέει:
26: είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο Κάζους Μπέλη. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι.
0: 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
27: Η Τουρκία
3: Πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος που ακόμη επικρέμαται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη, αυτό το κάζους μπέλι πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων.
0: 11 Φεβρουαρίου 2026, Άγκυρα, δηλαδή προσφάτως, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείσκης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι στο ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία η οποία έχει μεσολαβήσει, ότι είναι καιρός πια να έρθει κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε.
0: 11 Μαΐου 2026, συνέντευξη στον Αντένα, στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Εκ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους μπέλι.
0: Λοιπόν, ξανακούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
9: Η δήλωση είναι σήμερα. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική
10: πώς
9: πολιτική.
10: Πώς φτάσαμε εδώ,
9: καλή είναι η δήλωση του πρωθυπουργού σήμερα.
10: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
9: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
10: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
9: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
10: Γίνεται από το βήμα της
9: Συνόδου. Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Έχει σημασία συνεπώς πώς κάνεις αντιπολίτευση για να πετύχεις το σκοπό σου. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές να σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πιστικός. Αυτό προσπαθώ να πω. Βεβαίως να πούμε τα στραβά της κυβερνήσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε πού υστερεί, πού δεν τα πάει καλά, πού τα πάει καλά και όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή την κριτική είναι αυτό που μας επιβραβεύει ή δεν μας επιβραβεύει στο τέλος της ημέρας. Για την ιστορία λοιπόν. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο αφού σημειώσω την ατάκα ενός φίλου, παρέμβαση ενός φίλου, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι ανήσυχοι, όπως μου έλεγε ένας άλλος φίλος μου, οι χιώτες, οι συμπατριώτες μας στο νησί, γιατί θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Έλεγα προηγουμένως ότι καθίστε να τα πάρουν πρώτα οι Τούρκοι τα F-35 και μετά να μπούμε σε ανησυχία όλοι μαζί. Άλλωστε, σημειώνει ο φίλος μου, η Χίος είναι γεμάτη Τούρκους τουρίστες παντού σε παραλίες, ταβέρνες, καφετέριες. Δεν έχω ξαναδεί, σημειώνει ο φίλος μου, δεν τα λέω εγώ, σε ελληνικό νησί τόσους Τούρκους τουρίστες. Επομένως, μην ανησυχούν οι χιώτες, τα τουρκικά F-35 δεν θα βομβαρδίσουν τη Χίο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι χιώτες, ή τουλάχιστον αυτός που μου τηλεφωνεί, μου μεταδίδει ένα μήνυμα ότι οι χιώτες δεν πολύ θέλουν τους Τούρκους. Γιατί λέει, οι Τούρκοι λέει, κάνουν λέει δηλώσεις. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι στοιχείο, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι επαγγελματία στοιχείο, να σου έρχεται ο τουρίστας να σου αφήσει τα λεφτά του και εσύ να λες δεν σε θέλω. Τι να σας πω, τέτοιον τουρισμό, τέτοια αντίληψη δεν την κατανοώ κιόλας, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά για να, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μιλήσω εγώ προσωπικά να καταλάβω εγώ αυτά που μου μεταφέρονται. Δεν μου είναι αρκετά για να μπορέσω να σχηματίσω την δική μου γνώμη, την δική μου άποψη. Άλλωστε και ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον τόνο που το είπε χθες, είπε: εντάξει, παιδί μου, τώρα μην κολλάτε στο κάζους μπέλι, το έχουμε εκεί για να το έχουμε. Εσείς κάντε τις ρίσεις και άλλωστε να μην επηρεάζονται οι λαοί από αυτά. Να πηγαίνουν έρχονται δηλαδή οι δουλειές να γίνονται και αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ μας. Μεταξύ μας, όταν και εμείς ταξιδεύουμε στην Τουρκία και πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, είτε γιατί είμαστε από εκεί, ή γιατί γουστάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ή γιατί μας πηγαίνει πίσω, ξέρω εγώ, ή το ενθύμιον του Βυζαντίου, ή γιατί μας τραβάει ό,τι μας τραβάει στην πόλη, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του, εμούς συμπεριλαμβανομένου εννοείται, δεν προσγειωνόμαστε στο αχανές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με την ιδέα του κάζους μπέλι. Έτσι δεν είναι. συμπατριώτες. Μπράβο. Όταν κάνεις διακοπές, όταν κάνεις ταξίδι και πας να χαλαρώσεις, να ψυχαγωγηθείς, να δεις αξιοθέατα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να κάνεις ό,τι γουστάρεις να κάνεις, δεν είσαι με το όπλο παραπόδα. Πας να ψυχαγωγηθείς. Αυτό λέει η κανονικότητα. Τώρα, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους πατριώτες οι οποίοι αποθεώνουν Ερντογάν προκειμένου να απαξιώνουν Μητσοτάκη. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
13: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
16: Ναι.
15: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
27: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
27: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
29: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
28: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
30: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Μέχρι να ενεργοποιηθεί το Πασόκ και να μου στείλει το ηχητικό, το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πόλη Έρζουρουμ, έτος 2011, πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου.
31: Αν πραγματικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στη σύγχρονη διεθνή ένωμη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η καλή γειτονία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες του παγκόσμιου συστήματος αρχών. Εσείς είσαστε έμπειροι διπλωμάτες. Γνωρίζετε καλά ότι στο σημερινό κόσμο η απειλή πολέμου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήματα. Σίγουρα όχι από μια Τουρκία που δηλώνει ότι θέλει μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές της.
0: Το είπε. Ότι το είπε, αλλά δεν το λέει με τον τόνο του Μητσοτάκη. Έτσι, φίλοι Πασόκη, δεν το λέει με τον τόνο ότι πρέπει να αρθεί το κάζους μπέλι. Ότι το είπε, το είπε. Απλώς να υπάρχει το ηχητικό, να μην λέτε, εγώ είμαι εδώ στη διάθεση για όλα τα ηχητικά. Ας φτιάξει μια ομάδα αλήθειας και το Πασόκ να μας υπενθυμίζει τα ηχητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
1: Καλημέρα
0: και η οποία θα αρχίσει τώρα, θα συνεχιστεί και λίγο μετά τις 9, αν μπορείτε, φαντάζομαι, μετά το δελτίο ειδήσεων και σας θέλω να σας δεσμεύσω. Ορίστε, παρακαλώ, οι εντυπώσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε πάρα πολλή ειδήσει αυτή η Σύνοδος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο και τις κραυγές στην πραγματικότητα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών από το επίπεδο της πολιτικής.
0: Έπεσε η γραμμή. Χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη. Έχουμε κάποια ζητήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές εδώ, μέχρι να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, μην τον πάρουμε τώρα, μετά τις 9, θα έχουμε και τον Μάνο Βουλαρινό. Κλείνοντας, θέλω σήμερα να σας παροτρύνω να διαβάσετε δύο άρθρα. Πρώτα απ' όλα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για την δεξιά και το δεξιά. Έχουν δημοσιευτεί και τα δύο στο liberal.gr. Ανδρέας Ανδριανόπουλος λοιπόν για την δεξιά και το δεξιά. Αλλά επίσης στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια εφημερίδα του διαδικτύου, θα ήθελα να διαβάσετε το άρθρο του Αλέξανδρου Σκούρα. Ο Αλέξανδρος Σκούρας παρακολουθεί την αμερικανική δεξιά και κυρίως την τραμπική δεξιά και αρθογραφεί επ' αυτής. Αυτή μελετά. Και λέει, όταν κάνει μία δήλωση, δεν μιλάει, ο Τραμπ δηλαδή, δεν μιλάει στους Ευρωπαίους αναλυτές, στους διπλωμάτες, στους θεσμικούς παρατηρητές ή στα ελληνικά πάνελ. Ο Τραμπ μιλάει κυρίως στο δικό του κοινό, στους ανθρώπους που τον ψήφισαν επειδή τον θεωρούν ευθύ, πιεστικό, μη συμβατικό και έτοιμο να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Αυτό δεν δικαιώνει κάθε του λέξη, απλώς εξηγεί γιατί τόσο συχνά η συζήτηση γύρω του χάνει το μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Αλέξανδρος Σκούρας, αλλιώς μιλάει κατηδίαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και αλλιώς όταν έχει την κάμερα απέναντί του. Αλλά πραγματικά θα φιλοξενήσω μια από τις επόμενες μέρες τον Αλέξανδρο Σκούρα για να μας μεταφέρει τις απόψεις του, οι οποίες και έγιναν άρθρο στο σημερινό liberal.gr. Κλείνοντας, μου σημειώνει η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Αυτό το έθεσε στην ομιλία του ο Γιώργος Παπανδρέου στους πρεσβευτές, που ήταν θεωρητική και γενικώς υπέρ ειρήνης και διπλωματίας. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά. Σας επικαλέστηκα, κυρία Βούλτεψη, προηγουμένως, ότι γράψατε πως ο κύριος Παπανδρέου έμεινε σε μια τριώρη συζήτηση χωρίς ποτέ να μάθουμε τι διημήφθη σε αυτήν τότε εκεί στο Erzurum το 2011. Συνεχίζει η κυρία Βούλτεψη. Αλλά η συζήτηση έγινε μυστικά και χωρίς πρακτικά με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την τότε αντιπολίτευση μυστική διπλωματία. Ξεχνάει Νταβός, Μέα Κούλπα, Μαδρίτη, Ελσίνκη ο κύριος Τσουκαλάς. Και άκουσα το σχόλιο σας, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ. Κάναμε και διάλογο τώρα με την κυρία Βούλτεψη. Οπότε κλείνοντας, τρέχοντας. Σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αυτά είναι διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κιλ έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους απόφοιτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. Λεπτομέρειες killgreece.gr. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε με τη συνέχεια να υποδεχτούμε τους φρέσκους φίλους και φίλες στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, 5η 9 Ιουλίου. Καλημέρα.
30: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
21: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
22: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
23: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
24: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
32: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
33: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
32: Σκέψου, πρακτικά.
34: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
35: Η Μερούλα.
34: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
36: Μύρισε όλη η γειτονιά.
37: Της γυναίκας η καρδιά είναι
34: είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλημέρα στην ωραία παρέα. Καλημέρα από το Δυτικά FM 92,8. Το Day News, τα νέα της ημέρας. Και ξεκινάμε λοιπόν κάπως έτσι όμορφα και χαλαρά. Γιατί ο μήνας έχει 9 σήμερα, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μας? 9 δεν έχει ο μήνας σήμερα. Ο Γιώργος, παιδιά, κοιμάται όρθιος τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο σας το περιγράψω. Χαιρετάει κάπως έτσι, ας πούμε. Ένα πράγμα, ότι κάπου εδώ είμαστε. Και δεν είναι για πολλά. Άργησες να κοιμηθείς? Είχες κανένα προκόπη που γιόρταζε χτες, κανένα Θεόφιλο? Να γυρίσω λίγο την κάμερα να σε δείξω πως είσαι τώρα, να τεντωθούμε στο γέλιο, να γελάσει ο Πάσα πικραμένος που λένε. Να σας περιγράψω εγώ τώρα που με βλέπετε στην κάμερα εσάς πως είναι ο Κατσούλης. Καλύτερα είναι βαράει λιγμένα, δηλαδή όπου να είναι τέτοια ώρα κοιμάται. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε σήμερα. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Αρχίζει να χασμουριέσαι και με κολλήσεις. Κάικες μαύρες, το λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 9 έχει ο μήνας σήμερα. Και γιατί να μην έχει 9 ο μήνας, αφού 9 έχει ο μήνας γενικότερα για πολύ κόσμο. Και τα έχουν πάει στο 9 ο μήνας. Τον επόμενο μήνα στις 9, ρε παιδί μου, να μην στενοχωριόμαστε, να μην αγωνόμαστε. Οπότε κι εμείς έτσι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. 9 θα έχει ο μήνας και για μας. Παγκράτιος και Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα και στέλνουμε πάρα πολλές ευχές. Όχι μόνο στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν, αλλά και στον υπόλοιπο τον κόσμο. Και δόξα τω μεγαλοδύναμο, έχουμε πολύ κόσμο να σας παρακολουθεί. Γιατί σήμερα μπορεί να έχετε την επαιτειό σας. Σήμερα μπορεί να έχετε κάτι άλλο. Σπύρο Παπασπύρου, που έχει στείλει το Γιώργο του Παπασπύρου και δεν τον έχω δει ακόμη, να τον δω από κοντά. Καλημέρα στο Σπύρο, λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί τώρα μέσα και από το Facebook. Δήμητρα Λαοπόντη, που μπαίνει στη διαδικασία να μας παρακολουθήσει και να μας ακούσει και μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Να βάλω τη γιαλούμπα έτσι, να σας βλέπω λίγο καλύτερα, γιατί η γιαγιά έχει μεγάλα μάτια, για να βλέπω καλά παιδί μου και για να βλέπω και τον Κατσούλη από εκεί έτσι από πάνω από το γυαλί. Έχει αρχίσει και συνέρχεται, παιδιά, είναι και... Το κακό είναι ότι δεν πίνει και καφέ, να τον κεράσουμε και ένα καφέ. Να τον κεράσουμε ένα μπλε άλλη φορά. Πώς το βλέπετε εσείς? Μπας και συνέρθει. Ανούλα, πότε θα έρθεις από εδώ, βρε Ανούλα, να μας κάνεις λίγη παρέα, να πούμε και τα υπόλοιπα. Και εσείς, Σπυράκι, δηλαδή, δεν είναι οι δουλειές αυτές. Πεταχτείτε να μας πείτε μια καλημέρα ή στείλτε μας μια φωτογραφιούλα από εκεί που είστε και τι κάνετε, έτσι για να στρώσουμε κι εμείς τη διάθεσή μας, να φτιάξουμε. Η Κάθριν μας βλέπει τώρα, η Κατερίνα Λιόντου είναι αυτή η όμορφη που μας βλέπει εδώ, για να στείλουμε και εκεί καλημέρες. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως βλέπετε, να το, καλημέρα κορίτσι μου, λέει η Κατερίνα, είδες που σε πήρα χαμπάρι αμέσως. Τσακ, έπιασα και σένα. Εδώ. Πάρτε μας και τηλέφωνο 26410-39410-39411 και νομίζω ότι αρχίζουν να πηγαίνουν τα πράγματα από το καλό στο καλύτερο. Ο μήνος έχει 9 και κοιμόμαστε καλά τα βραδάκια. Δεν έχει πιάσει ακόμα εκείνη η θερμοκρασία που μας ταρακουνάει και μας τρομάζει και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Δηλαδή αν έφτασε ο Ιούλιος του 2026 να έχει αυτή την ώρα καλή θερμοκρασία, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δηλαδή τι να πω, σε ποιο να το χρωστάμε όλο αυτό, αρέσει Κατσούλη στο Θεό, να το χρωστάμε σε εκείνα τα στην Ευρώπη που φωτοκάει και τις προηγούμενες ημέρες γιατί δεν λέει να κοπάσει? Στο μεταξύ, ξέρετε τι μαθαίνω, παίζουν ξύλο για να βρουν οι άνθρωποι ένα κλιματιστικό, έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση στην Ευρώπη. Γι' αυτό στην Ελλάδα, παιδιά, διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Να το και ο Κωστής ο Παρασκευόπουλος που μας παρακολουθεί. Τα φιλιά μας και στο Γιώργο να στείλουμε και να στείλουμε και τα φιλιά μας και στον Αστακό. Να καλημερίσουμε και το Beach Bar Honor που είναι στη διάθεσή σας εκεί στην παραλία του Αϊγιώργη στον Αστακό. Γιατί έτσι όπως πηγαίνετε για το Μύτικα και βγαίνετε από τον Αστακό, αν κοιτάξετε στο δεξί σας χέρι, αριστερά όπως έρχεστε από το Μύτικα, θα δείτε, λέει Άγιος Γεώργιος. Τι νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε εσείς? Μια στροφούλα είναι. Παρκάρετε, κατεβαίνετε, αρχίζετε τα μπάνια σας. Μετά περνάτε πάρα πολύ καλά, πίνετε τον καφέ σας και όλα τα ωραία. Καλημέρα να στείλουμε και στη Βάσο τη Μάλκο που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και σήμερα λένε η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία, 9 Ιουλίου του 1816. Εδώ είναι που λέγανε άντελε, άντελε, για να ξέρω κύριε Κατσούλη. Πού να τα ξέρω, λέει, αυτά δεν τα παρακολουθούσα, δεν έβλεπες εκείνο τον ποντικό, ας πούμε. Όχι, δεν είναι Μεξικάνος εκείνος, δεν ήταν Αργεντινός. Και η μέρα ανεξαρτησίας, λέει, του Νοτιού Σουδάν από το Σουδάν. Στις 9 Ιουλίου του 2011. Α, τι έχουν τραβήξει αυτός ο κόσμος. Καλώς στην Περσεφονούλα μας. Καλημέρα. Κάτι είδα, Περσεφόνη, που ανέβασες έτσι με μια πίτα που έφτιαχνες. Κολοκυθόπιτα. Πα, είσαι και χρυσοχέρα. Είσαι, τι να πεις τώρα. Ή, παιδί μου, άμα είσαι καλή νοικοκυρά, είσαι δούλα και κυρά. Θέλω να στείλω πολλές καλημέρες τώρα στην Ελένη την Τζιμπούκη,
στη Χριστίνα την Τσιμπούκη, στην Πέμπα την Τσιμπούκη και σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα μας ακούνε και πάνε για μπάνιο, λέει, και στις φιλενάδες τους εκεί και στον οδηγό τους και σε όλα τα παιδάκια που ετοιμάζονται να κάνουν βουτιές, και θα τους πούμε να κάνουν βουτιές και για μένα. Και στην Κέτη τη Μαϊκαντή να στείλουμε καλημέρες που μας παρακολουθεί τώρα εδώ, μας φτιάχνει και τη μέρα μας. Τι πάτησα εγώ εδώ και έχει γυρίσει κάμερα. Γύρισε κάμερα, αλλά δεν είδατε τον Κατσούλη. Αυτό είναι ο καημός. Ένα γυρίσει κάμερα. Πάρτε από εκεί, λέει ο Κατσούλης πρωί-πρωί. Γιατί Κατσούλη που και σε μορφόπεδο. Είσαι λεβεντόπεδο, ρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο. Να σου πω τη Μαρία, τι την έκανες, που την έστειλες πάλι ο πονηρέ. Πήγε μαζί με την Ευαγγελία, οι δυο τους. Της έμαθα, λέει, στην Οχρίδα. Είδα και κάτι ωραίες φωτογραφίες. Πω. Εξαιρετική εκδρομή, λες. Γιατί σε αφήσανε πίσω. Είναι βαθιά η λίμνη στην Οχρίδα. Έχω πάει κάμποσες φορές. Αν δεν ξέρουν έτσι να σε πάνε βαρκάδα, μπορώ να σου βοηθήσω εγώ την επόμενη φορά. Μην μου στεναχωρηθείς καθόλου. Μαθαίνω, λέει, περνάνε καταπληκτικά τα κορίτσια μας. Μπράβο, κορίτσια μας. Μπράβο, μπράβο. Ελενίτσα, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο σε λίγο που χτυπά συνεχόμενα τις κλήσεις. Ζωντανά λοιπόν εδώ στο Δυτικά FM σήμερα έχουμε να πούμε, να στείλουμε μια καλημέρα λοιπόν στα παιδιά που είναι και εργάζονται αυτή την ώρα, στην αποκομιδή τέλος πάντων όλων αυτών των, πώς να τα πω τώρα, ανακυκλούμενων, να τα πω κομψά, στο Δήμο Στράτου, στο παλιό Δημαρχείο του Δήμου Στράτου, έτσι, όπου η αποκομιδή όλων αυτών των μπάζων, δεν ξέρω τι μαζεύτηκαν εκεί πέρα τα τελευταία 3 χρόνια, ξεκίνησε. Έτσι είναι, άμα κάνεις ρεπορτάζ συνεχόμενο και το εντοπίζουν οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, χαιρόμαστε πάρα πολύ που το εντόπισαν αυτή τη φορά, καθυστέρησαν λιγουλάκι, αλλά από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε. Και τι θα κάνουν αυτά τα ανακυκλούμενα? Πάνε στην ανακύκλωση, τόσο απλά. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν αλήθεια στις υπηρεσίες του Δήμου πρώτον να μην μαζεύουν όλα αυτά τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον σε ένα χώρο που έχει το πρώην Δημαρχείο Στράτου, το κάνανε δηλαδή χωματερή, και μετά γκρίνιαξαν κιόλας γιατί βγάλαμε και το ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτή είναι η δική μας δουλειά, και η δική σας που την κάνατε με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι ακριβώς η επόμενη. Να τα μαζέψετε από εκεί και να μην το ξανακάνετε. Χρήστος Στέγας στο Μεσολόγγι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα και στο Νότι μας. Μας παρακολουθεί εδώ καθημερινά. Επίσης θέλω να κάνω μία επισήμανση. Να πω, και είναι σημαντικό να σας το πω όλο αυτό, ότι επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Γρίβας, που είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑ χτες, και μας επισήμανε το εξής. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκη, έτσι, δεν θέλω να λέω παραπανήσια ή λιγότερα ή να δικό κόσμο, δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ που κάναμε στην οδό Γοργοποτάμου, στο οποίο και αναφέρθηκα και χτες κλπ., για τα καπάκια που είναι στην πολυκατοικία από κάτω, δυσουσιαστικά στο πεζοδρόμιο, που από κάτω είναι τα υδρόμετρα της ΔΕΙΑ, μας ενημέρωσαν ότι δεν ανήκουν, λέει, στη ΔΕΙΑ, αλλά στην πολυκατοικία, μάλιστα, ένας λόγος παραπάνω. Όπου εκεί τους έχουν κάνει, λέει, και παρατήρηση για να τα αλλάξουν τα καπάκια η πολυκατοικία, ποιοι είναι υπεύθυνοι όλοι αυτοί. Αλλά το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Όχι μόνο δεν έχουν αλλαχτεί, αλλά είναι ακόμα και πιο επικίνδυνα. Και δεν είναι τα μοναδικά. Γενικότερα είναι πολλά σημεία με καπάκια που από κάτω είναι τα υδρόμετρα. Δηλαδή, για να καταλάβω, επειδή μου είπε ο κύριος Γρίβας ότι καλέσανε, λέει, και την δημοτική αστυνομία και κατέγραψε το γεγονός, θέλω να μάθω πότε γίνεται όλο αυτό. Και πότε σκοπεύουν και αυτοί? Μήπως πρέπει να πέσουν τα ανάλογα πρόστιμα? Μήπως πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιες, να πάνε εκεί και να τα αλλάξουν και να τους χρεώσουν? Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αφού δεν ανήκουν στη ΔΕΙΑ λοιπόν, δεν τελειώνει εκεί το ζήτημα. Φυσικά εμείς ζητήσαμε στον κύριο Γρίβα να βγει στον αέρα να μας το πει, και μας είπε ότι το έχει κόψει το σπορ, δεν βγαίνει στον αέρα. Άμα δεν βγαίνει στον αέρα, πάει στα βουνά του εκεί να πάρει αέρα. Ο άνθρωπος να δροσιστεί κιόλας. Τι λέτε κι εσείς? Στο Βασίλη το Τζέλιο θέλω να στείλω μια καλημέρα, όπως και στην Ελένη την Κοπαράνη που μας ακούει. Που από τη συνεφιασμένη Αλεξανδρούπολη μας βλέπει. Καλά, γιατί είναι συνεφιασμένη Αλεξανδρούπολη? Ωραία όμως, δεν θα έχει, θα έχετε δροσούλα. Στην Ιωάννα μας εδώ στέλνουμε επίσης την καλημέρα μας, και στην Αλέκα. Αλέκα, γιατί είσαι εδώ ακόμα και δεν είσαι έτσι ψηλά στο πύλιο εκεί στα χωριά σου που είναι και πανέμορφα? Εκτός και αν σκοπεύεις να πας, για να πάμε να σε περιμένουμε, εγώ και ο Κατσούλης. Λέμε να πάμε πρώτοι, να πάμε να σε περιμένουμε. Καταλαβαίνεις τώρα εσύ, έτσι. Φαντάζεσαι εμένα και τον Κατσούλη, όπως πούμε εκεί πάνω. Α, έχει και γκρεμού, λέει η Ελένη εκεί. Μπορεί, ναι. Ω παιδί μου, φαράγγια δεν έχει, να πάω να του δείξω κανένα φαράγγια, να ρωτιέμαι, να πάμε ποζοπορία, ας πούμε. Δεν τον πειράζουμε τον Κατσούλη μας, τον αγαπάμε και τον προσέχουμε. Ιερομαρτύρων, λέει, Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου και Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης. Λάμπης, μπάμπη μου, σήμερα. Να σου πω, ήρθε η Μαρία από τα εκδρομάς και της Εξοχάς. Μας έφερε κάτι τίση ή τα πήρε όλα για σένα? Τίποτε, λέει, δεν έφερε. Έμπιστε έξοδα, λέει η κοπέλα. Και νεομάρτυρος Μιχαήλ Μπακνανάκη Πουρού του Αθηναίου. Πέρι καλό. Καλέ, σε έχω καιρό σου δώσω ένα καθολικό όνομα. Σι παγάει ο Κατσούλιο και.
Μέχρι εκεί, όχι, όχι, είσαι Αγιουλφούλιος της Κολονίας, λέει Άγιος Κατσούλιος, πώς είπαμε, Γάιος. Γάιος, Αγιουλφούλιος, Κατσούλιος σήμερα. Ψ, αυτά είναι, είδες πώς αναβαθμίζω. Θα σε κάνω και σε ένα πτέραρχο. Α, όχι, μην μου κάνεις τέτοια, κύριε πτέραρχε. Μην μου κάνεις. Πού υπηρέτησες εσύ? Πού υπηρέτησες, μοδιστρούλα, και εσύ? Α, γι' αυτό σε κάνω πτέραρχο εγώ, δεν ξέρω. Αχ, μια μοδιστρούλα εδώ, δεν τον έχω εδώ. Ναι, το πώς το λένε, τον Τωρότη, λίγες εσύ εκεί κάτω που πήγες. Ίδρωσες να βγάλεις τη θητεία πέρα με το Πασόκ, είχες πάει. Αν πες το μου ότι είχες πάει με το Πασόκ τότε που ήταν στις δόξες του να υπηρετήσεις και εσύ το ψήφιζες, παλιό κουνάβι, γι' αυτό δεν μιλάς τώρα, έτσι. Καλημέρα, Ιωάννα μου, καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο κόσμος. Εδώ, Δυτικά FM 92,8. Στείλτε πολλές καλημέρες στους αγαπημένους σας και στις αγαπημένες σας και μείνετε εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 11, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε να πούμε ακόμα λίγα πράγματα. Καλημέρα στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων. Θυμηθείτε ρε παιδιά, ένα ραντεβουδάκι. Να πλασκώνετε το τηλέφωνο και καλείτε 26410 39000. Είναι στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο, εκεί δηλαδή στον κόμβο του νοσοκομείου, 2 βήματα πιο εκεί. Το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, που είναι ο πιο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που κρατά, εννοείται, σταθερό και ασφαλές το όχημα που έχετε στο δρόμο. Δεν το συζητάμε. Υπεύθυνος έγκαιρος ο τεχνικός έλεγχος κάθε τύπου οχήματος, από γιοταχή και δίκυκλα μέχρι και επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, τα ξέρετε όλα αυτά. Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, τίποτα άλλο. Κλείνετε το ραντεβουδάκι σας, περνάτε, κάντε τις δουλειές σας, γεια σας. Καλημέρα στο Ξηρόμερο και στην Άνση που μας παρακολουθεί. Αυτή την ώρα εδώ είναι μέσα από το Facebook και μας στέλνει και την καλημέρα της. Και από τον ένα κόμβο λέμε, πάμε σφαίρα στον άλλο κόμβο. Φεύγουμε από εκεί δηλαδή. Είναι μια ευθεία. Και είναι ο κόμβος στα δύο. Καθαρίζουμε και το λαιμουδάκι μας. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με το Μανώλη το Τσεκούρα? Και μα δεν έχουμε ένα καθαρό λαιμουδάκι? Δηλαδή, θα μας πεις τι μας λέτε, Βαντάμ, ας πούμε. Καλημέρα στον κόμβο στα δύο. Αγρίνιο Ιωάννινα. Θα βρείτε μεγάλες εκθέσεις μεταχειρισμένων οχημάτων. Ξέρετε εσείς τώρα, αν χρειάζεστε ένα μεταχειρισμένο όχημα, εννοείται θα απευθυνθείτε στο Μανώλη. Με 0%

Θα πάτε και στα Ιωάννινα, στην περίπτωση που μας ακούτε εκεί κοντά. Και είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Πού αλλού, παιδιά? Στην Πεδινή. Στην Πεδινή. Νάτι και η πατρούλα μας με τις καλημέρες της. Και πάμε να δούμε τώρα τη συνείδηση. Την έχω εδώ μπροστά μου. Τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας μας, της Καθημερινής. Θα τη βρείτε στα περίπτερα. Νάτι και η συνείδηση. Καλημέρα και στους συναδέλφους μας. Πώς εξελίσσεται, διαβάζω, η σεζόν στην Ιτωλοακαρνανία. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία. Οι ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο και ο εγχώριος τουρισμός που ενισχύεται λόγω του υψηλού κόστου στους δημοφιλείς προορισμούς δημιουργούν το σκηνικό του τουρισμού. Καλό νέο αυτό. Επενδύει στην ποιότητα ΕΣΑΕΚ Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα περισσότερους, έως τους 150 καταρτιζόμενους σε δυναμική της σχολής, ενώ προωθούνται νέοι τομείς κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πάμε στο επόμενο. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μικρά αρδευτικά μεσοδήμων από τα 80 εκατομμύρια των βιολογικών. Μεσολόγιο το υλικό ένα ακόμα θέμα προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Die Welt και στη Δυτική Ελλάδα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των υποψηφίων θετών γονέων. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Και στα ευσυνείδητα, στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση του ΣΤΕ για το δικαστικό χάρτη. Μα τώρα, παιδιά, πολύ με στεναχωρείτε. Ολόκληρο ΣΤΕ έβγαλε την απόφαση. Γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα τώρα? Να προχωρήσουμε λοιπόν. Α, να το σκεπάνω στο Σημακόπουλο. Πανούλη, πού θα πας διακοπές? Σε μαθαίνω στη Λευκάδα. Λευκάδα, Λευκάδα. Εγώ θα πάω στην Πρέβεζα, παιδιά. Α, βέβαια, θα πάω στο Λαοποδέος. Θα πάω στο Ρία Village. Ρία Village, είπα. Βίλα Ρία, παιδιά. Δεν το έχουν κάνει χωριό οι Λαοποδέοι ακόμα εκεί. Το Λαοπόδικο χωριό, να το ξέρετε. Θα πάω εκεί λοιπόν. Θα πάω στο Μανώλη και θα ράξω, γιατί έχει και πισίνες, γιατί έχει και τρομερά στούντιο. Ρία Βίλα λοιπόν εκεί στην Πρέβεζα, στο καναλάκι. Πώς το λένε, στο Καλαμίτσι. Καλαμίτσι λέει, καλέ. Μου λέει ο τούτος εδώ. Θα πάρω και τον Κατσούλη. Ναι, γιατί όσοι θέλετε να δείτε αυτή την κορμάρα, θα παίξουμε και τένις με τον Κατσούλη. Θα κάνουμε και βουτιές. Ναι, πατητές λέει, θα σου κάνω ο Κατσούλης. Τι το έχω να περάσω με σένα και δεν το μαρτυράω. Και επειδή πάμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο, να σας πω ότι εχθές σημειώθηκε και ένα τροχαίο εκεί στην περιοχή της Στράτου. Οπότε δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε, ρε παιδί μου. Τρία οχήματα είναι πλάκησαν στο τροχαίο. Φαίνεται ίσως κάποιος πήγε να βγει από τους παράδρομους εκεί, δεν πρόσεξε ο άνθρωπος, έγινε στο κάρισαν. Το θέμα είναι ότι από ό,τι μάθαμε δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Δόξα τω Θεώ να πεις. Α, τι βλέπω εδώ, καταστράφηκε η κλινική, λέει, στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά σε στρώμα. Θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο, λέει Γεωργιάδης. Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, ο ασθενής που νοσηλεύονταν στο κρεβάτι είχε φύγει, λέει, και αστυνομικοί τον βρήκαν σπίτι του. Μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πάει λάλης ο κόσμος, αυτό ήτανε. Πάει παλάβος ο κόσμος. Στο μεταξύ έχουμε για μια μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο και έχει πέσει και ένα μήνυμα από το 112. Υπάρχει ανησυχία για φορτηγό, λέει, με δεξαμενή προπανίου. Το νου σας όσο σκοπεύετε να ταξιδέψετε προς τα εκεί, έτσι. Ξέρεις, είχα να φορέσω μια μπλούζα σήμερα με λαγοκέφαλους. Με σαρδέλες και με λαγοκέφαλους, και το ξέχασα. Και βλέπω τώρα πρόσμενος αντίπαλος, λέει, του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, ο ρόλος της καρέτα-καρέτα και η περίπτωση της Ζακύνθου. Ξέρετε, στη Ζακύνθου είναι γεμάτο καρέτα-καρέτα. Οπότε μην τις ξαναπειράξετε κανένας, γιατί άμα είναι να γλιτώσουμε από τους λαγοκέφαλους, δεν ξέρω μήπως μπορούν να βγουν και στην ξηρά εδώ, γιατί έχουμε και αρκετούς λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω αν τους δηλώνουν και τους λαγοκέφαλους, γιατί εδώ θυμάμαι κάτι τριφύλια δηλώναν στο αεροδρόμιο κάποια. Καλημέρα, Αντρικό, Βορεγκούτα, που μας παρακολουθείς. Τι κάνει το κοριτσάκι σου? Μεγαλώνει και ομορφαίνει στη μάνα του. Έμοιασε, λέει, και θα το καλοπαντρέψουμε. Τα ακούς, Κατσούλη, εσύ? Βλέπω εδώ πράγματα και θάματα. Φουντώνει και η ένταση, λέει, στη Μέση Ανατολή. Γιατί πότε ήταν αφούντωτη η ένταση στη Μέση Ανατολή? Να δείτε τι φουντώματα θα έχουμε σε λίγο διάστημα εδώ πέρα στη δική μας την περιοχή. Πολιτικά φουντώματα. Αυτό τι είναι, το ένα λεπτό είναι αυτό? Κουνάει το δάχτυλο, παιδιά, ο Κατσούλης και λέει ένα λεπτό. Ναι, θα σε κόψω, λέει, στον αέρα. Να μην πω τίποτα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Αρμονία και Smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
10: Μα η λύση είναι μία.
11: Ποια?
10: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
11: Αλήθεια?
10: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
11: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
10: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
11: Εισαγωγής να υποθέσω.
10: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
11: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
10: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
11: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
13: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
12: και στο www.lavaenergy.gr.
13: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Και επειδή έχω μια θερμή παράκληση που λέτε από τρεις μικρές φιλενάδες μου, να ξαναπώ λέει την αφιέρωση, γιατί τους είπαν ότι την είπα αλλά δεν την ακούσανε, και να την πω εγώ. Στην Ελένη λοιπόν, στην Χριστίνα και στην Μπέμπα Τσιμπούκη, τις καλημέρες μου. Βέβαια, πάνε για μπάνιο τα παιδιά, λέει, και μας ακούνε από το ραδιόφωνο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούνε, και θα αφιερώσουμε και ολόκληρη την εκπομπή στα κορίτσια και στις φίλες τους εκεί και στους δασκάλους τους και στον οδηγό που τους πάει για μπάνιο. Πες Κατσούλη, και στον Κατσούλη εδώ που γελάει και τα αρέσει κιόλας η αφιέρωση. Καλημέρα στους αδελφούς Αγγελί. Χτίζουμε, λένε σήμερα οι άνθρωποι με αντοχή για μια ζωή, γιατί μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο, που έχει συμπληρώσει 20 ολόκληρα χρόνια ζωής και προχωράει για το 21ο με συνέπεια, τεχνογνωσία και εννοείται επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουν κάθε έργο με στόχο την άριστη ποιότητα και βέβαια την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη τους. Αδελφοί Αγγελί για νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους. Και βέβαια υπεύθυνες αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Αφού η εμπειρία τους είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης σας, καλέστε 6944-527-623 στο καινούριο ή μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία τους και τους χώρους τους, γιατί κάθε κατασκευή, λένε, είναι μια δέσμευση ποιότητας, αδελφοί Αγγελί. We'll be right back.

Τι θα γίνει εκεί στο Δήμο Αγρινίου, ρε παιδιά? Θα την φτιάξετε ποτέ εκείνη τη ρημάδα, την ιστοσελίδα για το πάρκινγκ, για την ελεγχόμενη στάθμευση? Δηλαδή, ελεγχόμενη στάθμευση, μπαίνει κάποιος στην ιστοσελίδα και του βγάζεται, είναι όλες πράσινες οι θέσεις. Μα είναι δυνατόν να είναι όλες πράσινες οι θέσεις? Πάνε οι άνθρωποι να παρκάρουν λοιπόν και φυσικά δέχονται κλήσεις, τη μία κλήση πίσω από την άλλη. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά την ενημέρωση για το τι γίνεται. Αλλά πώς ανεβάζετε κι εσείς μία σελίδα όταν είναι δυσλειτουργική και ξέρετε ότι υπάρχει θέμα? Δηλαδή είναι το σύστημα Αγρίνιο Smart Parking. Υπάρχει Smart Parking στο Αγρίνιο και δεν το ξέρω, εξώπνο parking λέει. Όπως και να έχει πάντως, η Δημοτική Αστυνομία ρίχνει πρόστιμα, γιατί έχουν καταγραφεί έτσι σε παρμπρίζ αυτοκινήτων εκεί στην οδό Καζατζή ούκο λίγοι να έχουν πάρει πρόστιμο. Και το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι? Μα η σελίδα σας είναι μαντάρα, μα υπάρχει πρόβλημα, μα δεν υπάρχει και ενημέρωση στον κόσμο. Η Δημοτική Αστυνομία, ας πούμε, το προηγούμενο διάστημα έκανε ελέγχους, φαντάζομαι έκανε, ενημέρωνε και τον κόσμο. Φτιάξτε πρώτα τη σελίδα σας και μετά ρίξτε τα πρόστιμα. Γιατί όταν μπαίνει κάποιος μέσα και βλέπει ότι είναι καταπράσινες οι θέσεις, εννοείται ότι θα κατευθυνθεί εκεί. Αυτά με το καλημέρα σας. Πάμε τώρα στο Θέρμο, να δείτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα με τους απατεώνες. Ο Δήμαρχος Θέρμου, λοιπόν, ο Σπύρος ο Κωνσταντάρας, για μια ακόμη φορά κάνει έκκληση προς όλους τους δημότες, αφού το τελευταίο διάστημα, τι λέτε ότι έχει καταγραφεί? Έξαρση τηλεφωνικών απατών στην περιοχή του Θέρμου. Κάποιοι, λοιπόν, που έχουν ψάξει στην περιοχή και σου λέει εδώ είναι ηλικιωμένοι, άρα εδώ μπορούμε να χτυπήσουμε, εξαπατούν ή τουλάχιστον προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες που κυρίως είναι ηλικιωμένοι. Και τι λένε? Ότι δήθεν έγινε σοβαρό τροχαίο ατύχημα σε συγγενικό τους πρόσωπο. Και ο Σπύρος ο Κωνσταντάρας επισημαίνει ότι οι δράστες κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες, ισχυρίζονται ότι οι συγγενείς τους τραυματίστηκε και ζητούν αμέσως μεγάλα χρηματικά ποσά για να εκμεταλλευτούν τον πανικό που σπέρνουν εκείνη την ώρα και την αγωνία των θυμάτων. Μην τσιμπάτε σε αυτά τα πράγματα. Δεν θα σας ζητήσουν λεφτά. Που να χτυπήσω ξύλο ακόμη και κάτι να έχει συμβεί σε ένα συγγενικό σας πρόσωπο, τροχιά, τύχημα ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα σας πάρουν από κανένα νοσοκομείο να σας ζητήσουν λεφτά. Όπως λέει στην ανάρτησή του Σπύρος ο Κωνσταντάρας, οι τηλεφωνικοί απατεώνες ξαναχτυπούν αυτή την ώρα στο Δήμο Θέρμου. Το γνωστό σενάριο, ο συγγενής σας είχε ατύχημα, χρειάζονται χρήματα αμέσως. Αν δεχτείτε, λέει ο άνθρωπος, τέτοιο τηλεφώνημα, μην πανικοβληθείτε. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και επικοινωνήστε αμέσως με την αστυνομία. Αν οι αρχές σας δώσουν οδηγίες να συνεχίσετε την επικοινωνία ή να προσποιηθείτε ότι τους πιστεύετε, ακολουθήστε μόνο τις δικές τους οδηγίες. Το μόνο ατύχημα που ευχόμαστε στους απατεώνες είναι, λέει ο ίδιος, να βρεθούν σύντομα με χειροπέδες. Ενημερώστε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους συγγενείς και τους γείτονές σας. Η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα. Μην τσιμπάτε. Σας το λέω. Εσείς που είστε και τώρα στα σπίτια σας ή οπουδήποτε αλλού και μ' ακούτε, μην τσιμπάτε. Κανένας δεν θα σας πάρει να σας πει ότι συγγενικό σας πρόσωπο είχε ατύχημα και να σας ζητήσει λεφτά. Δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Δηλαδή, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. We'll be right back.

Για να σχολιάσουμε και άλλες ειδησούλες τώρα. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Το Άκτιο, ήμουνα πρόσφατα, πέρναγα από εκεί από το Άκτιο, έχει αποκτήσει ένα ελικόπτερο αεροδιακομιδών. Έτσι, και είναι λογικό, γιατί καλύπτεται μια τεράστια περιοχή. Όχι, δεν είναι μόνιμο εκεί, δεν θα είναι μόνιμο αυτό το ελικόπτερο των αεροδιακομιδών. Όχι, όχι. Θα είναι μόνο για 3 μήνες, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Μόνο δηλαδή για αυτή τη σεζόν που υποτίθεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και έρχονται και τουρίστες. Φυσικά έγινε και μια έτσι λαμπερή τελετή, θα την έλεγε κανένας. Έσκασε μύτη και η πολιτική ηγεσία στο πολιτικό αεροδρόμιο στα Μέγαρα. Παρέλαβαν 2 ελικόπτερα τύπου Leonardo, λέει, W139 για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ. Ένα από αυτά θα πάει στη θέση του Ακτίου για να καλύψει, λέει, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Ακούστε τώρα, το ωραίο αυτό είναι το ευχάριστο. Το υπόλοιπο κομμάτι έρχεται και σε τρελαίνει. Γιατί? Πώς είναι δυνατόν να λένε αυτά τα ωραία για γενναιόδορη επένδυση στην ανθρώπινη ζωή, για κοινωνικό αποτύπωμα και τραλαλά και τραλαλά. Δηλαδή έχει γίνει η δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και 4 συστημικών τραπεζών. Δεν αφορά, λέει, την αγορά και μόνιμη παραχώρηση των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για τη μίσθωση της υπηρεσίας αεροδιακομιδής για σύντομο διάστημα 3 μηνών. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, τι κάνουν οι τράπεζες? Πάνε, το μισθώνουν, ρίχνουν λεφτά δηλαδή για ενίκιο για το καλοκαίρι. Έτσι, μόνο για το καλοκαίρι. Και δηλαδή τι, κάνουν και τυμπανοκρουσίες και δεν ξέρω κι εγώ, και γιορτές και εγχορδές και οργάνεις. Λοιπόν, τα περιμέναν όλα αυτά? Δεν είναι ντροπή όλο αυτό? Δεν είναι? Δηλαδή τι κάνουν? Το νοικιάζουν και δεν πάνε να τα αγοράσουν και να είναι μόνιμα εκεί? Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να τα αγοράσουν? Έχουν λεφτά οι τράπεζες? Όχι καλέ, δικές μου κουβέντες είναι αυτές που έχουν λεφτά οι τράπεζες.

Καλημέρες, πολλές πολλές καλημέρες και στο όνειρο Στρώμ. Νάτος και Γιάννης Σταυρόπουλος μαζί μας. Εξουσιοδοτημένο κατάστημα λοιπόν, μεγάλο, από το ελληνικό εργοστάσιο το Orion Στρώμ. Και φυσικά το όνειρο Στρώμ είναι το σημείο πώλησης που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου αμέσως απευθείας από την παραγωγή και πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Όνειρο Στρώμ στη διάθεσή σας, Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Γιατί βρίσκεται εκεί στο χώρο μια πολύ μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που σίγουρα θα σας καλύψουν την κάθε ανάγκη. Σίγουρα θα βρείτε άνεση, εργονομία, αντοχή στο χρόνο, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εργοστασιακές οι τιμές, αλλά όταν πάτε στο όνειρο Στρώμ δεν θα βρείτε μόνο αυτά. Θα δείτε και μια πολύ μεγάλη έκθεση που ετοιμάζεται και σε πολύ σύντομο διάστημα θα είναι και αυτή στη διάθεσή μας. Που μέσα θα βρείτε και καναπέδες και κρεβατοκάμαρες και οτιδήποτε χρειαστείτε και τραπεζαρίες. Να ντύσετε το σπίτι σας, να το κάνετε κούκλα τέλος πάντων. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μπείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση να κάνετε και τις παραγγελίες σας, αλλά να δείτε και τα προϊόντα www.oneropavlastrom.gr. Αλλά κάντε μου τη χάρη, καλέστε 26410250002 να σας απαντήσει ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος και να κάνετε ένα ραντεβουδάκι. Θα μου πείτε το χρειαζόμαστε το ραντεβού. Αν το χρειάζεστε στο όνειρο Στρώμ, γιατί θα δοκιμάσετε όλα αυτά τα ωραία που σας λέω, θα ξαπλάρετε και σας στρωματάκια, θα βάλετε το κεφάλι σας και εκείνα τα υπέροχα τα μαξιλάρια, θα καθίσετε στους καναπέδες. Ακούστε με εμένα που σας λέω και ανάλογα και με τις αγορές σας που είναι, είπαμε, σε εργοστασιακές τιμές, θα πάρετε και δώρα.

πάμε τώρα στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι που δεν δέχονται οι άνθρωποι ούτε την απόφαση, λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας για το δικαστικό χάρτη. Ένα θέμα που τους έχει ταλαιπωρήσει και αυτούς. Το πελατειακό κράτος, λέει, του Αγρινίου, που αδικεί το Μεσολόγγι, εγκαλείται ο Φλωρίδης από το Φορέα Πολιτών και ταυτόχρονα του ζητείται, λέει, να αποκαταστήσει την αδικία. Α, αυτά είναι. Όλα αυτά τα κάνει ο Φορέας Ελεύθερων Πολιτών Ανάπτυξης του Μεσολογγίου, που στέλνει μια επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ζητά την ίδρυση κεντρικού πρωτοδικείου στο Μεσολόγγι. Έχει όμως, όπως λέει και η συνείδηση εδώ και ο συντάκτης του σχολείου, ωστόσο έχει ενδιαφέρον, λέει, ότι ο φορέας σχολιάζει τις αλλαγές στο δικαστικό χάρτη που έκαναν το πρωτοδικείο Μεσολογγίου, παράλληλη έδρα του πρωτοδικείου το Λοακαρνανίας με έδρα του Αγρίνιου, ως απόρρια του πελατειακού κράτους που λειτουργεί, λέει, άριστα στο νομό μας. Όμως η αιχμή αυτή περί πελατειακού κράτους αφορά βεβαίως τον κύριο Φλωρίδη, που εισηγήθηκε τις αλλαγές και τώρα του ζητείται να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος του Μεσολογγίου. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή που έκανε ο Δήμος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίων, όμως χαρακτηρίζεται από το Φορέα Πολιτών ως αντισυνταγματικός. Ωρε μάνα μου, τα κλεφτόπουλα. Να δω πότε θα τελειώσει από κάποιους, γιατί για κάποιους ισχύει αυτό, η ένταση μεταξύ Αγρινίου και Μεσολογγίου, γιατί δεν υπάρχει και ένταση σε καμία περίπτωση, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Παρόλο που ορισμένοι βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν ενορία το Μεσολόγγι στο παρελθόν. Ναι, αυτό πια δεν μπορώ να το παρηγορήσω κι εγώ. Φαίνεται υπάρχουν κάποιοι που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Θα ήθελαν πάρα πολύ όμως να περάσουν μέσα από το Μεσολόγγι αλόβητοι. Να πάμε παρακάτω, τι λέτε κι εσείς. Α, να σας πω για μια αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου. Νομίζω έχει και τη γιορτή του Άγιος Παϊσίου. Έτσι κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Και πιο συγκεκριμένα, η Ιερή Αγρυπνία θα τελεστεί το Σάββατο 11 προς Κυριακή 12 Ιουλίου στο προάβλιο του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο χώρο μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννου του Βραχορίτη, κάτω από τον πλάτανο στον οποίο ο Άγιος Παϊσίος προσέρχονταν και προσεύχονταν όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία εδώ στο Αγρίνιο. Και ο Εσπερινός με την Αρτοκλασία θα ξεκινήσει στις 8:30, ενώ η Θεία Λειτουργία θα τελειώσει γύρω στη 1. Τώρα, το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ενώ κατά την Αγρυπνία θα γίνει στους πιστούς χρήση με μεγάλο ευχέλαιο. Θα παρατεθούν για προσκύνηση Ιερά Λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου, του Αγίου Ιωάννη του Βραχορίτη, Αγίου Ιωακήμ Ιθακησίου και των Φαγιαστέντων Μαρτύρων της Μονής του Νταού, της Νταού Πεντέλης. Αν λοιπόν όλο αυτό σας ενδιαφέρει, θα γίνει το Σάββατο 11 Ιουλίου, υπαίθρια Αγρυπνία στις 8:30 το

0: η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000. We'll be right back.

Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή της συμβολής των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Η πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8 το πρωί, με τις πρώτες πληροφορίες να λένε ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά. Έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, από τα οποία 2 βραχιονοφόρα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων και ένα ειδικό όχημα, παρακαλώ, πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών. Ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Είναι πυκνός ο καπνός που έχει σκεπάσει την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ήδη έχει απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες ένας άνδρας που είναι πολύ τραυματίας. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πριν φτάσουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στον χώρο της πυρκαγιάς δηλαδή, ένας άνδρας ακόμη διακομίστηκε με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, διασωληνωμένος παρακαλώ και με πολύ σοβαρά εγκάβματα. Έχει χτυπήσει ήδη το 112 για απομάκρυνση από την περιοχή και υπάρχει και τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Αττικής. Τα μάτια σας 14 πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό.

Πάμε τώρα στο Σεισμανόβλιο να δούμε τι συνέβη. Και καταστράφηκε κλινική μετά από φωτιά, λέει, σε στρώμα. Και μάλιστα εξελίχθηκαν, λογικό είναι, εκτυλίχθηκαν που λέω, τα σκηνές πανικού. Σήμερα τα ξημερώματα, στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, ο Σεισμανόγλιο, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής, με αποτέλεσμα μια ολόκληρη κλινική να καταστραφεί. Ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια, είπε. Και έδωσε και τα συγχαρητήριά του στο προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη διαχείριση του περιστατικού που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Περιέγραψε τα περιστατικά ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι 5 παρά κάτι το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας κατάλαβε αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλεύονταν στο κρεβάτι είχε φύγει από το νοσοκομείο, τον βρήκε αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, είπε ότι είδε ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Το προσωπικό έβγαλε όλους τους ασθενείς με τάξη. Έσπασαν τα τζάμια, όπως καταλαβαίνετε, για να βγει έξω ο καπνός. Έχει καταστραφεί, λέει ο Γεωργιάδης, μια κλινική και από μια ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα. Ευτυχώς, λέει, λειτουργήσαν αμέσως τα στοιχεία πυρόσβεσης. Η φωτιά είχε πάρει μεγάλη έκταση, θα μπορούσε να κάψει το μισό νοσοκομείο. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και ξεκαθάρισε ότι μια κυρία που υπέστη ανακοπή και κατέληξε δεν σχετίζεται με το περιστατικό, λέει, δεν εισέπνευσε καπνό, ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Τώρα, οι εικόνες δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι τραγικές εικόνες. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, οι πηγές από την αστυνομία, ο 74χρονος που θεωρείται ύποπτος για τη φωτιά προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, όπου κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής τον παρέλαβε στο τμήμα εμπρισμών στο Χαλάνδρι για την προανάκριση. Με την πρώτη εκτίμηση να είναι ότι προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο. Και ένας ασθενής ο οποίος νοσηλεύονταν σε διπλανό δωμάτιο από αυτό που ξεκίνησε η φωτιά, λέει, μίλησε για τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν και καταλαβαίνετε τώρα την τρομάρα που πήραν οι άνθρωποι. Πάλι καλά και μακάρι να μην αντιμετωπίσουν και οι άνθρωποι που νοσηλεύονται άλλοι με τέτοια θέματα, δηλαδή είναι πολύ τραγικό αυτό που έγινε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγα λεπτά και μετά από τις 10, 9 συγκεκριμένα, 9 έχει και ο μήνας σήμερα, 2 6 41 0 39 4 10 και 39 4 11 για το Δυτικά FM. Today News, τα νέα της ημέρας, είμαστε στη διάθεσή σας. Και να καλημερίσουμε και το DAM, το κατάστημα με τα γυναικεία ρούχα, βέβαια για τη μόδα που εκφράζει όλες τις γυναίκες, ένα χώρο γεμάτο στυλ και πάρα πολλές επιλογές. Να σας πω ότι στο DAM βρίσκεται μοναδικές προτάσεις καθημερινά σε γυναικεία ρούχα, μοντέρνα αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσάντες και για κάθε περίπτωση και περίσταση, έτσι. Από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι πιο ιδιαίτερες εξόδους. Και το μόνο που μένει να σας πω είναι να πάτε γιώτα στα 26 στο DAM, να ντυθείτε όπως πρέπει και να μην βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί και προσφορές υπάρχουν και οι εκπτώσεις ξεκινάνε

μια συγκινητική ιστορία για το μικρό Τσάρλι. Ποιος είναι ο μικρός Τσάρλις? Ένα σκυλάκος. Λοιπόν, ψάχνει λοιπόν να βρει μια οικογένεια, ένας μικρούλης σκυλάκος, ο Τσάρλι, από το Αγρίνιο. Έδωσε μάχη, πρέπει να σας πω, για να ζήσει. Είχε δεχτεί πολύ σκληρή κακοποίηση και είναι μια από αυτές τις ιστορίες που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ο μικρούλης σκυλάκος βρέθηκε μόλις 2 μηνών, ήταν ανέστητος, είχε πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Για 10 μέρες ήταν σε κόμμα, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. 3 μήνες νοσηλεύτηκε και αμέτρητες ώρες φροντίδες στο κτηνιατρίο του κ. Αλεξανδρόπουλου και του κ. Τριχιά. Ενώ στη συνέχεια βρέθηκε μια προσωρινή φιλοξενία που παραμένει μέχρι και σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, τα τραύματα που άφησε πίσω η κακοποίησή του, ήθελε να ξέρω ποιο τέρας ήταν αυτό που κακοποίησε ένα μικρό σκυλί, προκάλεσαν και μερική απώλεια όρασης. Αυτό όμως δεν τον έχει εμποδίσει σε τίποτα να είναι ένα πολύ πολύ φυσιολογικό και χαρούμενο κουταβάκι που τρέχει, παίζει, εξερευνά τον κόσμο, αγαπά τους ανθρώπους και φυσικά ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα ζωάκια. 8-9 μηνών είναι, 14 κιλά περίπου, θα παραμείνει μεσαίου μεγέθους. Εννοείται ότι ο Τσάρλι έχει τσιπάκι, είναι τσιπαρισμένος δηλαδή. Και φυσικά έχει κάνει και όλα τα εμβόλια μέσω του προγράμματος του Δήμου. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται και τίποτα πράγματα πολλά ο Τσάρλι. Χρειάζεται μια γωνίτσα για να κοιμηθεί, να τον φροντίζει ένας άνθρωπος και πολύ αγάπη. Αν τώρα εσείς έχετε κήπο, έχετε αυλή που θα τον ευχαριστούσε να τρέχει, να παίζει, καλό θα ήταν να κάνετε έτσι ένα καλό. Όσοι χρειάζεστε ένα σκυλάκι, θέλετε, η Ζωοφιλική Ένωση Εθελοντών του Δήμου απευθύνει, που λέτε, έκκληση σε όποιον μπορεί να του προσφέρει την ευκαιρία που το αξίζει. Και ο Τσάρλι, καλά θα ήταν να ζει, να μεγαλώσει σε μια οικογένεια. Αν μπορείτε και θέλετε, έτσι, ακόμη και με μένα μπορείτε να επικοινωνήσετε ή με το 6945-373-814. Πολύ θα σας παρακαλέσω έτσι να κάνετε ένα καλό.

Συγκεκριμένα, προχτές το βράδυ ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μεσολόγγι επί της οδού Λεβίδου. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε ένα κοριτσάκι 11 ετών. Έτσι. Μέχρι αυτή την ώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε. Βέβαια, διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου από το διερχόμενο αυτοκίνητο από την τροχαία. Παρασύρθηκε λοιπόν ένα 11χρονο κορίτσι. Πληροφορίες λένε ότι το όχημα φέρεται να κινούνταν αντίθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας την ώρα που έγινε το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε το παιδί. 11χρονη μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και βέβαια στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί προληπτικά στο νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις. Παιδιά, δεν μπορείτε να είστε προσεκτικοί. Γιατί να πάτε ανάποδα, γιατί να πάει αυτός ο άνθρωπος ανάποδα. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν συμβεί φοβερά τροχιά από κάτι τέτοια. Να πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα μείνουμε στην περιοχή του Μεσολογγίου. Είναι πολύ θερμό το δημόσιο μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Αλιάγας στην απάντηση του Θανάση Μαυρομάτη, του Αντιπεριφερειάρχη, μέσω της οποίας αναδείχθηκε σημαντική διάκριση με το γραμματώσιμο των γαλλικών ταχυδρομείων που αποκανίζει τις αιωνόβιες ελιές της Θαμνάς. Και ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Θανάση Μαυρομάτη, τον ευχαρίστησε για την προβολή της είδησης και έστειλε παράλληλα και το δικό του μήνυμα αγάπης στον τόπο που κατάγεται στο Μεσολόγγι και στη Σταμνά. Και τι του λέει, να σε καλά Θανάση μου, του λέει, και η Αγία Αγάθη να φυλάει το χωριό μας και όλα τα χωριά, να στέκονται περήφανες οι αιωνόβιες ελιές της γης μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα αυτό. Η διάκριση αυτή ταξιδεύει τη Σταμνά και την ιστορία της σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε εδώ ότι η φωτογραφία του Νίκου Αλιάγα με τις αιωνόβιες ελιές της Σταμνά έχει επιλεγεί να γίνει γραμματώσιμο από τα γαλλικά ταχυδρομεία, αποτελεί μια σημαντική διεθνή προβολή για τον τόπο και φυσικά την πολιτιστική του κληρονομιά.

0: Επειδή η μαύρη ψυχή μας με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα γενικότερα, πάμε σε ένα πολύ ευχάριστο θέμα που έρχεται από τη Δυτική Ελλάδα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία είναι γνωστό το γεγονός ότι γίνεται πάρα πολύ σπουδαία δουλειά σε πάρα πολλούς ευαίσθητους τομείς. Ένας εξ αυτών των τομέων είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας, όπου συζητάμε πάρα πολλές φορές για θέματα που γίνονται εκεί, για πράγματα που υλοποιούνται. Και αυτή τη φορά έχει ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψηφίων θετών γονέων που έχει υλοποιηθεί από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι η κυρία Ντάτσικα στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι αρμόδια αντιπεριφερειάρχης. Χαιρόμαι πάρα πολύ, κυρία Ντάτσικα, που τα λέμε, και τα λέμε για ένα τόσο ευχάριστο θέμα για την υιοθεσία.
1: Καλημέρα, κυρία Λαοπόδη.
0: Πώς είστε?
1: Που επικοινωνούμε μαζί σας και γενικά επικοινωνούμε αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά την υιοθεσία και αναδοχή στην περιφέρειά μας.
0: Πού βρισκόμαστε, πόσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, τι έχει γίνει με όλο αυτό?
1: Είναι πραγματικά, βρισκόμαστε σε μια πολύ θετική εξέλιξη, και διότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει βάλει στόχο από την πρώτη στιγμή της ανάλυσης καθηκόντων του περιφερειάρχη μας Νεκτάρου Φαρμάκη, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας, και τους αξιόλογους και έμπειρους επαγγελματίες συνεργάτες μας εδώ στην Διεύθυνση, που έχουν αναλάβει όλο αυτό τον θεσμό της υιοθεσίας και αναδοχής, έχουν σχεδόν 66 παιδιά βρει καταφύγιο αγάπη στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε βάλει στόχο πόσο μπορούμε να πάρουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα, να βρουν μια ζεστή αγκαλιά σε αναδόχους, είτε υιοθεσίας είτε αναδοχής, μέσα από αυτό το πρόγραμμα του θεσμού της υιοθεσίας και αναδοχής. Και για να πραγματοποιηθεί αυτό και να φτάσει στην τελική του εξέλιξη, οι συνεργάτες εδώ, κοινωνική λειτουργή και ψυχολόγοι, εργάζονται πολύ σκληρά και με μεγάλο επαγγελματισμό μέσα από όλα τα στάδια όλης αυτής της διαδικασίας, το οποίο το πρώτο είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τους υποψήφιους θετούς γονείς, τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα με 30 ώρες διάρκεια σε 5 συναντήσεις.
0: Φαντάζομαι υπήρξε ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί οι πληροφορίες μου λένε κάτι τέτοιο, ότι υπήρξε πολλής κόσμος που ενδιαφέρθηκε.
1: Υπάρχουν οι οικογένειες που και οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα, τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που υπάρχει για τους υποψήφιους ανάγκες.

0: Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, πιστέψτε με, γι' αυτό έχουμε και τα αποτελέσματα αυτά. Ώστε τα 66 παιδιά να έχουν βρει οικογένειες και μια ζεστή αγκαλιά.
1: Να μείνουμε λίγο, κυρία Ντάτσικα, θέλω να σας ρωτήσω, για να ξεκαθαρίσουμε, άλλο η αναδοχή, άλλο η υιοθεσία, δηλαδή πώς λειτουργεί όλο αυτό το πρόγραμμα.
0: Βέβαια, είναι δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Η υιοθεσία είναι, να ξεκινήσουμε από την υιοθεσία, η οποία είναι μια νομική πράξη. Το παιδί δηλαδή που θα μπει μέσα στην οικογένεια μπαίνει μετά από δικαστική απόφαση του δικαστηρίου και έχει όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ένα βιολογικό παιδί της οικογένειας.
1: Μπράβο.
0: Η αναδοχή είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, δεν έχει δικαστική πράξη. Και μπορεί το παιδί να επιστρέψει στην οικογένεια από όπου προέρχεται, εκτός και έχει αφαιρεθεί από την οικογένεια με εισαγγελική παραγγελία, διότι το οικογενειακό περιβάλλον έχει κριθεί ακατάλληλο για διάφορους λόγους.
1: Που σημαίνει ότι ελέγχεται.
0: Θα μείνει μέσα στις δομές που θα φιλοξενείται.
1: Οι ηλικίες των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί είναι σε ανάδοχες οικογένειες?
0: Οι ηλικίες μπορεί να είναι από ένα μωρό το οποίο έφυγε με εισαγγελική παραγγελία από την οικογένεια για τους λόγους που είπαμε νωρίτερα, μέχρι και την ηλικία του ανήλικου που ορίζει η νομοθεσία. Όμως το πρόβλημα που γεννάται είναι εδώ ότι όλοι οι υποψήφοι σχεδόν δεν θέλουν ένα παιδί να υιοθετήσουν που είναι 13 ή 14 ετών.
1: Γιατί?
0: Θέλουν όλοι τα μωρά, γιατί θέλουν να το γαλουχίσουν και να το μεγαλώσουν με τις δικές τους
1: εγώ μπορώ να γίνω ανάδοχη σε ένα μεγαλύτερο παιδάκι.
0: Βεβαίως, ό,τι ώρα
1: θα χαρώ πάρα πολύ να έχω. Έτσι, το λέω με την έννοια ότι βρε παιδί μου.
0: Οι υπηρεσίες της υιοθεσίας και αναδοχής λειτουργούν και στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Υπάρχουν και στην Αχαΐα και στην Ηλία και στην Αιτωλοκανανία τα γραφεία μας, τα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως είπαμε, www.eninet.gr και στην ιστοσελίδα της περιφέρειάς μας, www.pd.gov.gr. Εκεί θα βρουν όλες τις πληροφορίες,
1: τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες,
0: και διοθεσίες και τις αναδοχές.
1: Έχετε εικόνα αν είναι περισσότερα αγοράκια κοριτσάκια αυτά που έχουν πάει, είτε σε ανάδοχες, ο ανάδοχος γονείς έχουν υιοθετηθεί?
0: Εγώ δεν μπορώ να έχω αυτή τη στιγμή μια πλήρη.
1: Όχι, απλά ρωτάω.
0: Είναι υπάλληλοι που το διαχειρίζονται, αλλά από ό,τι γνωρίζω έχουν και από τα δύο φύλλα φύγει από τις δομές, και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια.
1: Πόσο συγκινητικό,
0: Έχουμε και την επιτυχία στην περιφέρειά μας, στην περιφέρεια Ρητικής Ελλάδος, να έχουμε πραγματοποιήσει μια επαγγελματική αναδοχή παιδιού με αναπηρία. Το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύ ευαίσθητο. Μια οικογένεια να κάνει αναδοχή σε ένα παιδί με αναπηρία. Βέβαια είναι με χρήματα που φροντίζει η πολιτεία να βοηθάει την οικογένεια που θα κάνει αυτή την αναδοχή, γιατί είναι μεγάλες ανάγκες ενός παιδιού με αναπηρία. Όμως χρειάζεται και μεγάλη ψυχή και δύναμη από την οικογένεια να αναλάβει μια τέτοια μεγάλη ευθύνη και να δώσει αγάπη και στοργίσει ένα παιδί με αναπηρία.
1: Και είναι αυτό που λέω εγώ, πρέπει να έχουμε μεγάλη καρδιά και πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Ιδιαίτερες οι συνθήκες και τα συναισθήματα που αναπτύσσονται σε μια οικογένεια για ένα παιδί που έρχεται από μια άλλη ξένη οικογένεια. Γι' αυτό είναι απαραίτητα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιούνται πριν γίνουν οι διαδικασίες και οι συνδέσεις με τους υποψήφιους γονείς και παιδιά που χρειάζεται να πάνε στις οικογένειές τους την κατάλληλη στιγμή και με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που έχει φροντίσει η πολιτεία πια.
1: Εγώ θέλω να πω να τους ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν και
1: δηλαδή,
0: να δώσουμε,
1: είμαι
0: και, να δώσουμε
1: πολύ.
0: Και ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία ότι είναι ένα κοινωνικό, ένα θείο έργο να μπορέσουμε

0: να πάρουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα και να βρουν μια ζεστή αγκαλιά μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.
1: Θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα κάποια στιγμή? Γιατί δεν είναι λίγα τα παιδάκια που είναι σε ιδρύματα και τώρα είναι με συγκινείτε πρόγραμμα... γιατί είναι και σε νοσοκομεία στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Κάτι πρέπει
0: είναι
1: να γίνει με αυτό.
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται με τις νόμιμες διαδικασίες για πάντα από όλους τους αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με όλους και ευελπιστούμε όσα μπορούμε περισσότερα παιδιά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να τα πάρουμε από τα ιδρύματα αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μακάρι, τι να πω, μακάρι δηλαδή και να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος, γιατί θέλουν να προχωρήσουν σε υιοθεσία πολλά ζευγάρια και βρίσκουν απίστευτες δυσκολίες. Αυτό δηλαδή κάπου πρέπει να ξεπεραστεί, βρε παιδί μου.
0: Οι δυσκολίες που έχουν προκύψει και πρόσφατα το κάναμε γνωστό και στην Υπουργό, εγώ προσωπικά με μια επιστολή, αφορά στις διαδικασίες των δικαστικών αποφάσεων. Είναι λίγο χρονοβόρο, μπορεί να είναι από ένα έως τρία έτη. Αυτό το έκανα γνωστό στην υπουργό μας, στην υπουργό την Δόμνα Μιχαηλίδου, πρόσφατα με μία επιστολή. Μήπως καταφέρει με τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ενημέρωση στα πρωτοδικεία της Ελλάδος, ώστε να επισπεύδουν τις αποφάσεις που αφορούν τις υιοθεσίες τουλάχιστον. Γιατί αυτό το χρονοδιάγραμμα της κολλησιεργίας δημιουργεί προβλήματα και από τις δύο πλευρές, και από το παιδί αλλά και από την οικογένεια που θέλει να υιοθετήσει.
1: Ναι. Θα σας πω καλή επιτυχία να έχετε στο έργο σας. Θα σε θερμά μου συγχαρητήρια και για τον κόσμο που εργάζεται και έτσι, για τους ανθρώπους που εργάζονται, για τους υπαλλήλους σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μου από την καρδιά μου.
0: Απαραίτητη η συνεργασία μας βέβαια, και η επικοινωνία βέβαια στο κοινό για όλο αυτό το όμορφο που γίνεται και αφορά την υιοθεσία και την ανάπτυξη.
1: Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Καλημέρα, καλημέρα, τα φιλιά μου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 6240 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
19: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
20: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
21: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
22: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
23: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Έφτασε η στιγμή τώρα να πάμε στο επόμενο θέμα και φυσικά να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον αγαπημένο μας, τον Κωνσταντίνο το Χονδρό, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει, παιδιά, ένα σπουδαίο ρεπορτάζ, μια έρευνα για, το, για τη ΣΑΕΚ Μεσολογγίου. Έτσι, τι είναι η ΣΑΕΚ, Κωστή μου, πες μας, και γιατί πολλά παιδιά στρέφουν το ενδιαφέρον τους εκεί. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Καλημέρα σε όλους. Η ΣΑΕΚ είναι η πρώην, τα πρώην δημόσια ΙΕΚ. Σχολή, και έχει μετανομαστεί σε σχολή τώρα, ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος, ο οποίος πλέον εδώ και αρκετά χρόνια συμπεριλαμβάνεται και στο παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και απευθύνεται δηλαδή στα παιδιά που έχουν δώσει πανελλαδικές και έχουν συγκεκριμένες βαθμολογίες. Είναι όμως ένας τρόπος που βρίσκουν επαγγελματική διέξοδο όχι μόνο τα παιδιά των ηλικίων με το παράλληλο μηχανογραφικό, αλλά και άλλος κόσμος, και λέω ότι βρίσκουν επαγγελματική διέξοδο γιατί είναι σχολές οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινότητα, με τον εμπορικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Και καλύπτουν συχνά κενά που υπάρχουν στην αγορά.
0: Δηλαδή.
1: Υπάρχουν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιεί, μάλλον λειτουργεί, συγγνώμη, εδώ και χρόνια την ειδικότητα βοηθού διασώστη πληρώματος ΕΚΑΟ, που υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτόν τον τομέα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και πολλές άλλες ειδικότητες. Κάποιες είναι στο παράλληλο μηχανογραφικό, κάποιες αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας. Επομένως, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι πράγματι διέξοδος,
0: ναι,
1: και είναι επαγγελματική και είναι πραγματική διέξοδος με χειροπιαστά παραδείγματα, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στη ΣΑΕΚ να εντοπίσουν τους μαθητές που έχουν ήδη αποφοιτήσει και εργάζονται στο τομέα που έχουν επιλέξει και έκαναν τις σπουδές τους,
0: ναι, ναι,
1: και πράγματι αποδίδει αυτό, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που έχει αποφοιτήσει και μάλιστα το 50% περίπου των μαθητών αυτών έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΑΕΚ με σκοπό κάποια στιγμή να γίνει μια εκδήλωση αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους μαθητές,
0: ναι,
1: και να γίνει αντιληφθό και στην υπόλοιπη κοινωνία που έχει ανάγκη, πράγματι από συγκεκριμένο, τομείς να έρθει προσωπικό, να στρέψει το βλέμμα της προς τα εκεί. Δεν είναι μόνο τα ΑΕΗ πλέον, υπάρχουν και εναλλακτικές προτάσεις.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν δεν υπήρχαν και
0: υπάρχουν,
1: δεν ήταν
0: κρατικό
1: και
0: πτυχίο
1: σύνδεση
0: στο κάτω-κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και υπάρχει και σύνδεση με την αγορά, το σημαντικό.
0: Έχουν περάσει, να πούμε, και κάποιες ειδικότητες, αν θυμάσαι να μας πεις, και στο παράλληλο μηχανογραφικό, το οποίο συμπληρώνουν τα παιδιά, έτσι, που έδωσαν πανελλαδικές. Να το πούμε και αυτό.
1: Κάποιες, ή δύο ή τέσσερις αν θυμάμαι σωστά, είναι στο παράλληλο μηχανογραφικό. Έχουν προταθεί κάποιες άλλες για να λάβουν την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, και η έγκριση λαμβάνεται συνήθως σίγουρα για 4 με 5 ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Επομένως...
0: Καλά είναι να ψαχτούν δηλαδή τα παιδιά, ε!
1: Αξίζει, γιατί υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα, υπάρχει άμεση σύνδεση με την αγορά, και φυσικά δεν είναι μόνο θεωρία εντός και εκτός εισαγωγικών, είναι και το πρακτικό κομμάτι της επαγγελματικής αποκατάστασης.
0: Βέβαια, γιατί κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν και πάρα πολλά επαγγέλματα και δεν ξέρω γιατί δεν τα επιλέγουν, παιδί μου. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν από υδραυλικούς, θα σου πω εγώ κάτι απλό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις, και ψυκτικούς μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Πραγματικά, πλέον υπάρχει ανάγκη σε αυτούς τους τομείς.
0: Ναι.
1: Και η ΣΑΕΚ προσφέρουν εξειδίκευση, επιστημονική τεκμηρίωση, γιατί συνδυάζουν και το κομμάτι της πρακτικής, το πρακτικό κομμάτι, αλλά και την πρακτική έπειτα από την αποφύτηση, αλλά συνδυάζουν και την την επιστημονική, ας πούμε, καθοδήγηση και τεκμηρίωση και πλαισίωση σε όλο αυτό που γίνεται, που αλλάζει τα δεδομένα και τα προσαρμόζει στα νέα, στις νέες ανάγκες και στα νέα δεδομένα της αγοράς αυτό.
0: Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, τι γίνεται?
1: Οι εγγραφές ξεκινάνε, υπάρχει δυνατότητα ο καθένας να επισκεφτεί, να γκουγκλάρει στο διαδίκτυο ΣΑΕΚ Μεσολογγίου Ακτινίου και οποιοδήποτε, οπουδήποτε είναι, γιατί μας ακούνε και εκτός της περιοχής, για να δουν ακριβώς την καθοδήγηση που προσφέρουν και τις διευθύνσεις των σχολών αυτών, και φυσικά και τηλεφωνικά μπορούν να έχουν συνεννόηση, και το καλό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς που κάνουν την εγγραφή ακολουθούν τη διαδικασία μετά της επιμόρφωσης.
0: Πω, τι να πω, πάντως όπως και να έχει, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια, γιατί πρόσφατα, λες μέσα στο ρεπορτάζ σου, έχουν ενεργοποιήσει μια πλατφόρμα αποφύτων της ΑΕΚ, κάτι που δεν υπάρχει στις ιδιωτικές μεγάλες ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή έχουν αποφυτήσει, που σημαίνει ότι έχουν, αυτό που λες, πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων.
1: Ακριβώς, είναι το βασικό, και αυτό είναι μια απόδειξη το τι δουλειά γίνεται. Το γεγονός ότι αντίστοιχες ευελιξίες, πλατφόρμες και διάφορα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γίνονται και project κατά τη διάρκεια της φοίτησης, αυτό είναι μια απόδειξη της δουλειάς που γίνεται.
0: Άκου να δεις τώρα. Όχι, έχουν πολύ σπουδαία δουλειά και είναι και συγκλονιστικό να βλέπεις τα παιδιά που ενδιαφέρονται. Δηλαδή, τι να πω, στο Μεσολόγιο είναι το αφάν κατέ των σπουδών εκεί, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Να το λέμε αυτό. Να το λέμε. Μάλιστα. Και από την άλλη μεριά, λοιπόν, αγαπημένε, οι διακοπές είναι μπροστά. Πολλοί κόσμος ετοιμάζεται και για το επόμενο διάστημα. Κοντεύουμε να πιάσουμε τα μέσα του Ιούλη. Σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος και γεμίζουν και τα ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι θετικό αυτό, γιατί βλέπουμε, μαθαίνουμε μάλλον, τα ξενοδοχεία του νομού μας σιγά σιγά ξεκίνησε να γεμίζουν. Η τουριστική περίοδος για αυτά ξεκινάει τώρα από αυτό το μήνα, ξεκίνησε από αυτό το μήνα και θα διαρκέσει κατά κανόνα μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Ωστόσο προσφέρουν υψηλές υπηρεσίες, είναι σε υψηλά στάνταρ, και το καλό είναι ότι καταγράφεται πλέον τα τελευταία χρόνια μικρές κινήσεις που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, την καθημερινότητα και και ίσως και το μέλλον. Το γεγονός ότι ενώ έρχονται ίσως κάποιοι περαστικοί ή έρχονται προστεκλημένοι για κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο κόσμος στον ομό μας βλέπει τον τόπο μας, του αρέσει και φροντίζει να κάνει διακοπές το καλοκαίρι στις περιοχές μας, και μάλιστα επειδή είναι χαμηλά το budget που πρέπει να διαθέσει μια οικογένεια για να κάνει διακοπές στον ομό μας, υπάρχει δυνατότητα και κάνουν εξερεύνηση σε όλο το τόπο μας, σε όλο τον ομό.
0: Πάντως είναι φοβερό αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, για το δικό μας τον ομό, ιδιαιτέρως για να εξερευνήσουν περιοχές. Όπως είναι και ο Βάλτος, όπως είναι Λίμνες, δηλαδή γίνεται αυτό, υπάρχει.
1: Ισχύει αυτό και είναι θετικό, και παράλληλα παρουσιάζεται και μια τάση που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στον ομό μας, γκρουπ από την Βόρεια Ελλάδα να έρχονται στον ομό μας για να εξερευνήσουν τον ομό μας για 2 ή 3 ημέρες. Πάντως γίνεται αυτό και είναι θετικό, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιες περιοχές του νομού μας, όπως η Πάλερος, η Βόνιτσα και η Ναύπακτος, και κυρίως η Πάλερος και η Ναύπακτος, έχουν ξένο τουρισμό, σε κάνει ένα ωραίο παζλ, ας πούμε, μείγμα που είναι αρεστό στον κόσμο, γιατί παράλληλα υπάρχει και ησυχία στην περιοχή μας και μπορούν να απολαύσουν και τη θάλασσα και το βουνό.
0: Και τις διακοπές τους και τις βόλτες τους, και όχι μόνο αυτό, αλλά να φάνε καλά και πολύ οικονομικά.
1: Ακριβώς. Και η ποιότητα των κρεάτων μας και των προϊόντων μας και των ελεκτροκομικών μας είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα.
0: Δεν συζητάμε και για τα λαχανικά μας και όλα αυτά, έτσι, που έρχονται κατευθείαν από τον Μποστάνη στο πιάτο. να ξέρουμε τι λέμε. Σε ευχαριστούμε, Κωστή μου, πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες σήμερα. Την καλημέρα,
1: καλημέρα
0: μας. Καλημέρα.

ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της επιχείρησης που είναι δίπλα μας καθημερινά, τους αδελφούς Αγγελή, την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που χτίζουν σήμερα με αντοχή για μια ζωή, με 20 ολόκληρα χρόνια στο ενεργητικό τους, και πάμε στα 21 με καινούργια γραφεία στο καινούργιο. Νέες κατασκευές λοιπόν αναλαμβάνουν, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες. Η εμπειρία τους, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το θεμέλιο της δικής σας εμπιστοσύνης. Στο καινούργιο Αγρινίου βρίσκεται την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφή Αγγελή και 6944-527-623. Στον Ιροστρόμ καλημέρες, στο Γιάννη Σταυρόπουλο, τον υπεύθυνο του καταστήματος, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Το Ιροστρόμ λοιπόν προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή σε τιμές εργοστασιακές. Οτιδήποτε θέλετε, και βέβαια θα δείτε και τη μεγάλη έκθεση που διαθέτει το Ιροστρόμ, που έχει να κάνει φυσικά με καναπέδες, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, ό,τι θέλετε. Θα ντύσετε το σπίτι σας σε εργοστασιακές τιμές και με δώρα, παρακαλώ, με αγορές σας. Αγίου Χριστοφόρου και Αλέξη και Αλεξανδρού Υψηλάντη. Κλείστε ένα ραντεβουδάκι νωρίτερα 2641 025 002.

Πολλές καλημέρες και στον Κόμβο Σταδίου που θα τον βρείτε και στο Αγρίνιο και στα Ιωάννινα. Θα ανακαλύψετε λοιπόν σε αυτές τις δύο μεγάλες εκθέσεις μια τεράστια γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις και ανταλλαγές οχημάτων. Έτσι. Στα Ιωάννινα είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στο Αγρίνιο Κόμβο Σταδίου στην ομώνυμη διεύθυνση. 2641-059-600 και 6955-568-600 για οποιαδήποτε πληροφορία και www.kombostadiou.car.gr. Α, και πού είστε, μην ξεχνάτε και τον τεχνικό έλεγχο. Βέβαια, για τα οχήματά σας. Αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που θα κρατήσει το όχημά σας ασφαλές στον δρόμο. Όχι η αστεία. Στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντρίου, στο 3ο χιλιόμετρο είναι το ελεγκτέον που προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε όχημα. Είτε αυτό είναι γιοταχή, είτε δίκυκλο, είτε μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Κλείστε μόνο ένα ραντεβουδάκι καλώντας 2641-039-1000 ή επιτόπου στην υποδοχή των εγκαταστάσεων. Και βέβαια τις καλημέρες μας οπωσδήποτε στέλνουμε και στον Ασταχώ. Εκεί στην παραλία του Αγίου Γεωργίου είναι το Honor Beach Bar. Μπαρ που λέω, το Σαββατοκύριακο επίσης είναι μπροστά. Όσοι θέλετε να πάτε να ευχαριστηθείτε τον μπάνιο σας στα γαλάζια νερά του Ιωνίου, να ευχαριστηθείτε τα ποτά σας, τα καφεδάκια σας, τα σνακ σας και να ράξετε πάνω σε εκείνες τις μοναδικές ξαπλώστρες, εννοείται ότι θα επιλέξετε το Beach Bar Honor. Και βέβαια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και γρήγορη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας άκουσε σήμερα και ήταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί. Φιλιά και χαιρετήματα, όπως λέω και εγώ, σε όλους. Γεια σας.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Ιουλίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκανανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Θα περιδιαβούμε πρώτα τις διεθνούς επικαιρότητες, γιατί φαίνεται ότι ένας δεύτερος γύρος εχθροπραξιών στο Περσικό Κόλπο έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες. Πρέπει να πούμε ότι, όπως έγινε γνωστό, χθες υπήρξαν νέα χτυπήματα των ΗΠΑ, περίπου 90 πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, όπως έγινε και προχθές, με τον Αμερικανό Πρόεδρο επιστρέφοντας από την συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Air Force One, να μιλάει με τους δημοσιογράφους και να λέει ότι μετά από τα τελευταία χτυπήματα με κάλεσαν πριν από λίγο οι Ιρανοί και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία.

Τώρα αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές βέβαια από τον Τραμπ, αλλά στο πεδίο για μερικές μέρες έχουν επιβεβαιωθεί και λίγες φορές δηλαδή, γιατί αν το μετρήσεις ο Τραμπ πρέπει να έχει κάνει καμιά 45 εκχειρίες με το Ιράν, αλλά μέρα παραμέρα, εβδομάδα παραβδομάδα, όλο και κάποια χτυπήματα καινούργια ανακοινώνονται. Επομένως, αυτές οι εκχειρίες, από ό,τι φαίνεται, δεν πιάνουν τόπο έτσι όπως έχει λειτουργήσει το σύστημα μέχρι τώρα.

τώρα θα πάμε να δούμε το κλείσιμο της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γιατί είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνέντευξη για το κλείσιμο, αν θέλετε, των εργασιών της συνόδου που έκανε ο οικοδεσπότης, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε και αυτός, έχει ζηλέψει τη δόξα του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε και αυτός ως ειρηνοποιός στα ελληνοτουρκικά. Γιατί κατά κάποιο τρόπο επιχείρησε να απαντήσει στις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με το κάζους μπέλι των Τούρκων, λέγοντας ότι μέσα σε μια συμμαχία κάτι τέτοιο δεν χωρά και πως η συμμαχία εκεί ήταν μια έμεση νήξη του Έλληνα Πρωθυπουργού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμμαχία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων, μια νήξη που αφορούσε εμέσως πλην σαφώς το ζήτημα του ανοιχτού φακέλου, όπως αποδεικνύεται, για την προοπτική η Τουρκία να αποκτήσει F-35. Ο Ερντογάν όμως, προς έκπληξη όλων, εμφανίστηκε ειρηνοποιός σε αυτή τη συνέντευξη που σας έλεγα στο κλείσιμο των εργασιών της Συνόδου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η συντριπτική πλειονότητα του τουρκικού λαού δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους μπέλι. Γι' αυτό, είπε ο ίδιος, δεν χρειάζεται να απασχολούμε με αυτό ούτε τον τουρκικό ούτε τον ελληνικό λαό. Και αφού δεν χρειάζεται να απασχολούμε τους λαούς με τέτοια πράγματα, αναχρονιστικά, απειλές πολέμου κτλ., γιατί δεν τα παίρνουμε πίσω? Είναι το ερώτημα του εξής απλό. Αυτό θα έπρεπε να απαντήσει ο Ερντογάν, αλλά βεβαίως, εντάξει, και αυτός, όπως έχει αποδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω, κατά το κοινό λεγόμενο, πουλάει την τρέλα του.

Πάντως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια ενόχληση στην πλευρά της Τουρκίας. Γι' αυτό και εμφανίστηκε, επιχείρησε να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός, για να δώσουμε τώρα την εξήγηση για τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο ίδιος, σε άλλο σημείο της χθεσινής του τοποθέτησης, είπε, εντάξει, με έναν επικριτικό αλλά πολύ ευγενικό και κάπως διακριτικό τόνο, ότι είναι ένας λάθος χειρισμός της Ελλάδας και δεν θα πρέπει να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία.

Να έρθουμε στα δικά μας, στα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, γιατί έχουμε διάφορα πράγματα έτσι που συζητώνται με τις συνήθεις εντάσεις βεβαίως μεταξύ των κομμάτων. Λέγαμε και χθες για αυτό που έχει ξεκινήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή να επιχειρήσει να απομειώσει αυτό το αφήγημα που στείνει ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με την εντυμότητά του, καλώντας τον ουσιαστικά να μηνύσει τον Σταύρο Κοντονή για τα όσα είχε πει εκείνος αναφορικά με την ψήφιση του ποινικού κώδικα, την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την ιστορία μεταξύ Άδωνη και Αλέξη Τσίπρα έχουμε όμως μια καινούργια παρέμβαση από τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με τα όσα είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Αφού η Νέα Δημοκρατία, διερωτάται τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος, το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια? Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταγγέλει έναν πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Επειδή η δικαιοσύνη στη χώρα μας πηγαίνει σαν χελώνα, η ελληνική λύση, πρόσθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητά να διαλευκανθεί η καταγγελία ή αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Αλέξη Τσίπρα να νομοθετήσει υπέρ των ποινικών. Η σύψη, κατέληξε στη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι πολύ βαθιά.

Τώρα βέβαια να πούμε ότι ήδη από χθες υπάρχει επ' αυτού του ζητήματος μία απάντηση από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθότι λένε ότι αυτή η ιστορία εξετάστηκε τότε όταν είχαν γίνει οι επίμαχες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, είχε διαταχθεί προκαταρκτική από τη δικαιοσύνη και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Αυτή είναι η απάντηση, τέθηκε στο αρχείο επειδή δεν προέκυψε τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ έχει καταφέρει κάτι που δεν ξέρω σε τι βαθμό του γυρνάει boomerang ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει βάλει κατά κάποιο τρόπο πολλά διαφορετικά πρόσωπα στο πολιτικό σκηνικό να ασχολούνται μαζί του και να περιστρέφονται γύρω από τις δηλώσεις του. Αυτό είναι η συνέπεια, αν θες, του να κρατά κάποιος το εντυμόμετρο. Ξέρετε, στην αριστερά έχουν παραδοσιακά το αριστερόμετρο συνήθως. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει φύγει και από την παραδοσιακή αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε λιγάκι το αριστερόμετρο στην άκρη και έχει πιάσει το εντυμόμετρο. Λοιπόν, και το εντυμόμετρο που κρατά ο Αλέξης Τσίπρας είναι, πώς είναι ρε παιδί μου, το αλκοτέστ που είναι ένας τύφλας στο μεθύσι, έχει πει ξέρω εγώ 5 μπουκάλια ουίσκια και το τερματίζει. Έτσι είναι και με το εντυμόμετρο, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας το έχει τερματίσει το εντυμόμετρο, δεν πάει άλλο δηλαδή το μηχάνημα, και αυτό ανακηρύχθηκε ως ο πιο έντιμος πολιτικός, φαντάζομαι τουλάχιστον από τους εν ζωή, ας πούμε.

Βέβαια, χθες ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε με ένα από τα λεγόμενα QA βιντεάκια, δηλαδή κάποιες ερωτήσεις χρηστών στα social media που απάντησε, και τον ρώτησαν εκεί για τα λάθη του, για τα λάθη του. Και ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή ως γνωστόν είναι και μιμητής του Ανδρέα Παπανδρέου, είπε και αυτός να πει το δικό του mea culpa, και παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος. Δήλωσε όμως ότι έμαθε από τα λάθη του, ότι δεν αρκεί να έχεις δίκιο και ότι έτσι ανοίγει ένα νέο πολιτικό κύκλο. Το ζήτημα όμως, βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έχω δει ιδιαίτερη αυτοκριτική, δηλαδή πέρα από εκείνα που είχε πει κάποια στιγμή ήδη όσο ήταν πρωθυπουργός το 2015, μετά όσα είχαν γίνει τότε με τη διαπραγμάτευση κτλ, πέρα από όσα είπε περί αυταπατών που είχε αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, με τις Βρυξέλλες κτλ, δεν έχω δει να παραδέχεται ιδιαίτερα άλλα λάθη του. Αντιθέτως, τον έχουμε δει να επιμένει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, η συμφωνία των Πρεσπών, που τον έχουμε δει να επιμένει σε αυτό πάρα πολύ και θα έλεγε κανείς εντελώς αδικαιολόγητα, αλλά τέλος πάντων, η αυτοκριτική στο βαθμό που γίνεται, είναι, η αλήθεια είναι χρήσιμη για όλους, είτε είναι πολιτική είτε όχι, καλή είναι η αυτοκριτική. Η εμπιστοσύνη όμως δεν απονέμεται αυτόματα επειδή έκανες μια κάποια αυτοκριτική, λίγο ή πολύ τέλος πάντων. Η εμπιστοσύνη νομίζω ότι κερδίζεται, και το πιο δύσκολο εμπόδιο μάλλον για τον Αλέξη Τσίπρα είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι δεν είναι η αντίπαλή του ή το τι του λένε οι άλλοι, είναι το δικό του πολιτικό παρελθόν, και να πείσει κυρίως τον κόσμο ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Αυτό τώρα είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σχετικό, γιατί το ερώτημα νομίζω ότι δεν είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε, αλλά πόσοι πραγματικά πιστεύουν μέσα στην ελληνική κοινωνία ότι ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε, ή πόσοι πιστεύουν ότι είναι ο ίδιος και παράλλακτος.

τώρα πάμε να δούμε τα του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες είχαμε την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου και από την έδρα της στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σαββατοκύριακο, να δούμε και άλλες παρετήσεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ή ενδεχομένως ακόμα και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είναι γνωστό τώρα ότι ο Σωκράτης Φάμελος έχει βρεθεί κυρίως από την πλευρά του Παύλου Πολάκη σε μια γωνιά, να το πω έτσι, κάπως απομονωμένος, και καλείται να απολογηθεί για τις σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα βεβαίως επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης να θυμηθεί και τα παλιά δεδομένα, δηλαδή την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε. Τώρα πόσο πιστικό ήταν αυτό το κρίνει ο καθένας, αλλά προσπαθούσε να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και τα λοιπά, επειδή πάει για αρχηγός τώρα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, και θυμήθηκε την παλιά κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και έτσι του εξαπέλυσε μια νέα επίθεση με αφορμή τις αναφορές του Αδόνιδος Γεωργιάδου, όπως είπαμε πριν, για την αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης με σκληρούς χαρακτηρισμούς, έβαλε στο στόχαστρο τον Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι κάνει χυδαίες αναφορές προς την αριστερά, και με το γνωστό του ύφος είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος βεβαίως σε β' ελληνικό πρόσωπο, 10 ζωές να ζήσεις, του λέει το Άδωνη, το boy της ηθικής και το ανάστημα της προσφοράς της αριστεράς στην Ελλάδα, όχι να το φτάσεις, αλλά ούτε να το ατονίσεις, από μακριά δεν μπορείς.

Και επειδή όλα αυτά βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα το είπε έτσι σε όλο το φάσμα, αν θέλετε, το ιστορικό από ιδρύσεως κράτους, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται καμιά φορά οι συγκρούσεις, οι πολιτικές και οι αντεπεραθέσεις από την άποψη, αν θέλετε, μιας ιστορικής συνέχειας κτλ. Λέει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη, βγάλε το σκασμό μέλος

Ελλάδων, της Νέας Δημοκρατίας, του Σημετικού Πασόκ που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2010 και την κατακριεούργησαν το 2012-2013. Ιστορικός έπρεπε να είχε γίνει ο Παύλος Πολάκης, να γράφει βιβλία για την ιστορία. Δεν μπορείς να πεις, σε πέντε αράδες μέσα περιδιάβηκε όλη την ιστορία, την ελληνική ιστορία, από τους Κοντζαμπάσιδες και τα προεπαναστατικά χρόνια, έφτασε μέχρι το 12-13 το Σημειτικό Πασόκ, τους Ράλιδες, τη Χούντα, τη Βία Καινοθεία, τον Εμφύλιο, τους Βασιλείς, τον Δηληγιάννη, τους Βαβαρούς του Όθωνα, τα πάντα όλα. Όλα τα βάλε σε ένα μήλο ο Παύλος Πολάκης και τα χρέωσε στον Άδωνη.

0: Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι για να αλλάξουμε λίγο και θέμα, να πάμε λίγο στα της οικονομίας και στα της κοινωνικής ατζέντας, μένει να δούμε αν θα ικανοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα για ολιγοήμερη παράταση αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί υπάρχει ομοβροντία, θα έλεγε κανείς, τις τελευταίες ημέρες από τους φορείς των λογιστών, των φοροτεχνικών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος που ζητούν παράταση έως το τέλος του μήνα, έως τις 31 Ιουλίου. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που ανακοινώθηκε, ας το πούμε συμβολικά ως αντίκρισμα, είναι μια παράταση για την απογραφή στα σανσέρ και στους ανελκυστήρες μέχρι αύριο, ουσιαστικά 10 Ιουλίου. Πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα

0: 2310-510-567 και 690-7585-657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
0: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικεντρωθούμε σε ειδήσεις κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα και την Εντολοακαρνανία. Θυμίζω σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου, αν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας μέσω του dytikafm.gr.

Τώρα, να έρθουμε στα θέματα από την περιοχή μας που έχουμε να δούμε σήμερα, γιατί έχει ενδιαφέρον η απόφαση που πάρθηκε. Βέβαια, δεν αφορά μόνο την περιοχή μας, αφορά ουσιαστικά πάρα πολλές περιοχές της χώρας και έχει να κάνει με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων προχώρησε, υδρογονανθράκων και ενεργειακών πόρων προχώρησε στην σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει την προεργασία που απαιτείται για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Μία όμως παράλληλα απόφαση που πάρθηκε από το Υπουργείο έχει να κάνει με τη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου για τα υπεράκτια, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα που πρόκειται να εγκατασταθούν. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική απόφαση του Υπουργείου, δεσμεύθηκαν στον ηλεκτρικό χώρο της χώρας 2.350 ΜΒ για τα αιωλικά που θα προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρχή και η πιλωτική τους εφαρμογή θα γίνει από τα έργα που θα τρέξουν στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους και βέβαια υπάρχουν και άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών είναι και ο Πατραϊκός Κόλπος και τα νότια παράλια της Ετωλακαρνανίας, είναι ουσιαστικά το κομμάτι ανάμεσα περίπου δυτικά από το Αντίριο μέχρι ουσιαστικά τις εκβολές του Ευήνου, εκεί όπου σε αυτό το χώρο τοποθετείται σαν στο αρχικό σχέδιο, δεν έχει περάσει ακόμα η συγκεκριμένη χωροθέτηση και, και η μελέτη του έργου, αλλά σε αυτό το χώρο έχει γίνει μια προκαταρκτική, να το πει κανείς έτσι, χωροθέτηση, και με αυτή την καινούργια απόφαση τώρα του Υπουργείου για την περιοχή αυτή, το κομμάτι αυτό του Πατραϊκού Κόλπου στα νότια παράλια της Ετωλοκαρνανίας, δεσμεύονται 200 ΜΒ με ενδεικτικό σημείο σύνδεσης το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Πάτρας.

Τώρα, επειδή κατά καιρούς έχουμε δει κάποιες αποφάσεις να παίρνονται και νομοθετικά μέτρα για τη, ειδικά για τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, και αυτό το πράγμα συζητιέται τώρα κοντά στα 2,5 χρόνια αν θυμάμαι καλά, και μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργηθεί ούτε ένα στη χώρα. Βεβαίως τα πράγματα κινούνται με έναν αργό ρυθμό και μένει να κρατάμε μικρό καλάθι. Πάντως αυτή είναι μία απόφαση, έτσι, ιδιαίτερη θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά προδεσμεύεται μέρος του ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό όταν σήμερα αρκετή παραγωγή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δέχονται περικοπές ακριβώς λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο. Λοιπόν, προδεσμεύονται κάποια μεγαβάτ, 2.350 συγκεκριμένα στο σύνολο της χώρας, για τους επενδυτές που θα έρθουν να επενδύσουν στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Τώρα, οι υπόλοιποι πρέπει να πούμε ότι τρέχουν να προλάβουν να μπορέσουν να εγκρίνουν κάποιες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι των ΑΠΕ πριν θεσμοθετηθεί το νέο χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυτή τη λογική έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορες μελέτες που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αντίστοιχες γνωματεύσεις που δίνονται από δήμους, περιφέρειες, ανάλογα με την περιοχή που μιλάμε κάθε φορά. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας. Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε, να πούμε, αρνητικά για ένα ακόμα αιωλικό πάρκο που έχει δυναμικότητα, θα έχει δυναμικότητα 8 ανεμογεννητριών και ισχύει λίγο πάνω από 40-45 μεγαβάτ. Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να πούμε ότι απορρίπτεται από το Δήμο Αμφιλοχίας με τη λογική που έχει γίνει αντίστοιχη γνωμοδότηση και σε προηγούμενα έργα, δηλαδή ότι έχει εξαντληθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα και να μην συνυπολογίζονται ουσιαστικά στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του καθενός έργου ξεχωριστά οι συνολικές επιπτώσεις που υπάρχουν από την παρουσία τόσων πολλών έργων στην περιοχή. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει κινηθεί και νομικά κατά τέτοιων έργων, νέων εγκαταστάσεων, και βεβαίως όπως υπόθηκε και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ίδιο το Δήμαρχο Αμφιλοχίας, τον κύριο Τουρουνίδη, υπάρχει η πρόθεση ότι σε περίπτωση που κάποια από αυτά τα έργα αδειοδοτηθούν και μιλάμε πλέον για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασκευής τους, ο Δήμος είναι διατεθειμένος να αντιδράσει ακόμα και με κινητοποιήσεις. Εξάλλου, ένα μεγάλο ζήτημα που μπαίνει, όχι μόνο βέβαια από το Δήμο Αμφιλοχίας, αλλά και από τους όμορους Δήμους, είναι και το ζήτημα των ανταποδοτικών. Των ανταποδοτικών με τη λογική ότι από την περιοχή, από τα έργα ξεκινώντας από τα φράγματα του Εχελώ, αλλά και από τις άλλες επενδύσεις που έχουν γίνει στο ενεργειακό πεδίο, προσφέρεται μια μεγάλη ισχύ συνολικά στο σύστημα της χώρας, χωρίς να έχουν δοθεί τα ανάλογα ανταποδοτικά. Γι' αυτό θυμίζω, πρόσφατα οι 4 όμοροι δήμοι Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Αγράφων και Καρπενησίου έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ανταποδοτικά για τα υδροηλεκτρικά έργα του Αχελώου.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα και να μεταφερθούμε λίγο στα του Δήμου Μεσολογγίου, γιατί εκεί το ενδιαφέρον εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον από μια μεγάλη μερίδα της αντιπολίτευσης του Δήμου, μονοπολεί η συζήτηση αναφορικά με τις αναθέσεις που γίνονται από το Δήμο Μεσολογγίου και τη Δημοτική Αρχή αναφορικά με διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις σε σχέση με το επαιτειακό έτος φέτος στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Τις προάλλες από αίτημα της αντιπολίτευσης είχαμε και σχετική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μεσολογγίου, η οποία έγινε ψιλο-viral, έγινε και ένα μικρό show εκεί με τις εκφράσεις που ακούστηκαν, σημαδεύτηκε η συνεδρίαση και από την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Βέβαια όλοι έμειναν στα είσαι καραγκιόζης και τέτοια που υπόθηκαν εκεί και έπαιξαν και στα social media ιδιαίτερα. Τώρα αυτή η ιστορία όμως και αυτή η γενικότερη κουβέντα που έχει ξεκινήσει συνεχίζεται με αφορμή μία ανάθεση ύψους 25.000 ευρώ σε σχέση με την προμήθεια αναμνηστικών ειδών ένδυσης συμμετεχόντων στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Μιλάμε για αθλητικά μπλουζάκια επί της ουσίας που έφεραν σχετικά λογότυπα για την έξοδο του Μεσολογγίου κτλ. Και εκεί το πράγμα και η συζήτηση ξεκίνησε από μία ανάρτηση που έγινε αρχικά από τον Πάνο Παπαδόπουλο για το γεγονός ότι η ανάθεση αυτή των 25.000 ευρώ ανατέθηκε σε μία επιχείρηση της πόλης. Εκτιμά ο ίδιος ότι πρόκειται για μια καθόλου νομότυπη ανάθεση, επειδή όμως, ανέφερε χαρακτηριστικά, τίποτα δεν μένει κρυπτόν υπό τον ήλιον, μήπως αναρωτιέται με νόημα κάποιος να μας ενημερώσει από την ανύπαρκτη πλέον παράταξη Αντάμα τι σχέση υπάρχει ή τι υποκρύπτεται πίσω από την εν λόγω ανάθεση.

Ο επικεφαλής τώρα της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα και πρώην Δήμαρχος του Μεσολογγίου, ο Παναγιώτης Κατσούλης, απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση, κάνει λόγο για, από την πλευρά του, για τοξικότητα. Μάλιστα με ένα ηρωνικό ύφος θα έλεγε κανείς, λέει στην ανάρτησή του, στην απάντησή του, παρακαλώ όσοι έχετε πολιτική, συγγενική ή συντροφική σχέση μαζί μου και μόνο μαζί μου, να μην συνεργάζεστε με το Δήμο. Είναι επιλείψιμο. Είδατε τη διαπόμπευση που υπέστησαν μέλη του Συλλόγου Ανάταξης της Βαλβείου, που κατηγορήθηκαν για προεκλογικό γραμμάτιο, καθώς και η καταξιωμένη επιχειρηματία σύντροφός μου για νόμιμη εργασία που προσέφερε στο Δήμο και προπλήρωσε σε επώνυμη εταιρεία ρούχων προ 6 μηνών. Άλλωστε, λέει ο ίδιος ηρωνικά, βόλεψα όλους τους ημετέρους μου και μπούκωσα μίζες. Η ίστατη χθες. Εντιμότατη φίλη, συνεχίστε την τοξικότητα, μπορείτε και καλύτερα. Ήταν η ηρωνική απάντηση από την πλευρά του Πάνου Κατσούλη. Τώρα πρέπει να πούμε, γιατί εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, κάποιος να κρίνει κάποια πράγματα ηθικά, κάποιος νόμιμα, κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς. Να θυμίσουμε όμως, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα αυτό, για το τι προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, ακόμα φανταστείτε, όχι στο Μεσολόγγι μόνο, στον οποιοδήποτε Δήμο, έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, να υπάρχει ένας επικεφαλής μιας παράταξης της αντιπολίτευσης, ο οποίος καθημερινά τα βάζει με το Δήμαρχο. Του κάνει κριτική, αναρτήσεις, μπαίνει και μιλάει σε βάρος του, έτσι, σε επίπεδο πολλάκιο θα έλεγε κανείς, και να του ταχώνει κανονικά. Και έρχεται ο Δήμος, ας πούμε, και δίνει μια ανάθεση, ας πούμε, στον αδερφό, λέω εγώ ένα παράδειγμα, του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, να είναι προμηθευτής ή οτιδήποτε άλλο. Για τους συγγενείς της αντιπολίτευσης ο νόμος δεν προβλέπει κάτι. Εκεί που υπάρχει κόλλημα, για όσους δεν γνωρίζουν το τι προβλέπει ο νόμος, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κόλλημα αναφορικά με τους προμηθευτές του δημοσίου και εν προκειμένου βεβαίως και των Δήμων, στην περίπτωση που υπάρχουν συγγενικές σχέσεις με τους ανθρώπους που διοικούν το Δήμο. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που βρίσκονται, είτε μιλάμε για τον ίδιο το Δήμαρχο κάθε φορά, όποιος και αν είναι, είτε για τον Αντιδήμαρχο. Έτσι. Εκεί υπάρχει κόλλημα για τις συγγενικές σχέσεις σε σχέση με τους προμηθευτές. Αλλά και αυτό το κόλλημα, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το ασυμβίβαστο, έρεται αν, για παράδειγμα, την ανάθεση την υπογράφει άλλος. Δηλαδή, αν εγώ είμαι ο πρώτος ξάδερφος του Αντιδημάρχου, λέω ένα παράδειγμα, έτσι για να το καταλάβετε. Αν εγώ λοιπόν είμαι ο πρώτος ξάδερφος του Αντιδημάρχου και ο ξάδερφός μου που είναι αντιδήμαρχος είναι, ας πούμε, αντιδήμαρχος επί των πολιτιστικών, μπορώ να πάρω μία ανάθεση, ξέρω εγώ, από τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας, από έναν άλλο αντιδήμαρχο ή από τον αντιδήμαρχο των οικονομικών. Γιατί εκεί την απόφαση την υπογράφει άλλος, δεν την υπογράφει ο συγγενής μου. Αυτό τουλάχιστον λέει ο νόμος. Έτσι. Και προβλέπει βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις τα ασυμβίβαστα για τους ανθρώπους που έχουν συγγενικές σχέσεις με την Δημοτική Αρχή, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν τη Δημοτική Αρχή. Δημάρχους, αντιδημάρχους, προέδρους νομικών προσώπων των Δήμων κτλ. Δεν προβλέπει ο νόμος ασυμβίβαστο για το αν κάποιος έχει συγγενική σχέση με παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Γιατί έτσι όπως έγιναν κατά καιρούς και τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, αν εξαιρούσες και τους ανθρώπους που μπορεί να σχετίζονται με κάποιο συγγενικό βαθμό, τέλος πάντων βαθμό συγγένειας, με την αντιπολίτευση, και επειδή είναι και πολλές οι παρατάξεις συνήθως της αντιπολίτευσης, τότε είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που θα τίθονταν εξορισμού εκτός του συστήματος της οποιασδήποτε προμήθειας. Τώρα βέβαια αυτά, η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργήσει, για να επανέλθω στα του Μεσολογγίου, ένα άλλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, συζητούνται ευρέως και φέρνουν διάφορα σχόλια αναλόγως βεβαίως το πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ σας είπα την καταγγελία, σας είπα και την απάντηση που έδωσε ο Πάνος Κατσούλης από την πλευρά του για να εξηγήσει, όπως εκτιμά ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ή παράνομο.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε ένα ζήτημα που αφορά τον αγροτικό κόσμο και θα έχει συνέχεια βεβαίως, γιατί φαίνεται ότι το Υπουργείο προτίθεται να, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται να εμπλέξει τους Δήμους στην κατασκευή μικρών αρδευτικών έργων. Όπως ανακοινώθηκε χθες, γιατί εκδόθηκε και η σχετική πρόσκληση μέσω Δήμων, και ανάλογα με τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι Δήμοι της χώρας, θα διοχετευθούν για την κατασκευή μικρών αρδευτικών έργων αυτά τα 80 εκατομμύρια ευρώ που κόπηκαν πριν από λίγες εβδομάδες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τα βιολογικά προγράμματα της, τα προγράμματα της βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας. Αυτά τα χρήματα είχε ανακοινωθεί ότι θα πάνε σε έργα. Χθες βγήκε και η σχετική πρόσκληση. Πρέπει να πούμε ότι με βάση τις προβλέψεις θα μπορούν οι Δήμοι της χώρας να καταθέσουν προτάσεις με ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε πρότασης τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πάνε αυτά τα χρήματα ανάλογα με τα έργα που θα ενταχθούν ουσιαστικά σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αποδοτικότερη χρήση του νερού στη Γεωργία και με δράσεις εξυγχρονισμού, όχι κατασκευή νέων αρδευτικών, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσό, τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, είναι μικρό για να κατασκευάσεις εκεί που δεν υπάρχει ένα αρδευτικό έργο, να το κατασκευάσεις εξ αρχής. Απλά είναι ουσιαστικά για συντήρηση, αναβάθμιση και εξυγχρονισμό υφιστάμενων μικρών αρδευτικών έργων. Τώρα βέβαια οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που προσδοκούσαν από αυτά τα προγράμματα της βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας αντίστοιχα να πάρουν κάποια χρήματα για επενδυτικούς σκοπούς, δεν ήταν επιδοτήσεις επί της παραγωγής, έτσι, επιδοτήσεις για επενδυτικούς σκοπούς για να αναπτύξουν τη δουλειά τους, δεν θα πάρουν, αφού ακυρώθηκαν τα προγράμματα, δεν θα πάρουν τίποτα. Και θυμίζω εδώ ότι ο λόγος που ακυρώθηκαν αυτά τα προγράμματα είναι ότι βρέθηκαν από κάποιον έλεγχο που έγιναν κάποιες ψευδείς δηλώσεις, αλλά το Υπουργείο επέλεξε τη λογική μαζί με τα χλωρά που λέμε και στο χωριό μας να κάψει και τα μαζί με τα ξερά να κάψει και τα χλωρά, το είπα ανάποδα στην αρχή. Λοιπόν, αποφάσισε να ακυρώσει συνολικά τα προγράμματα και έτσι να μην πάρουν χρήματα ούτε αυτοί που έκαναν ψευδείς δηλώσεις, ούτε αυτοί που έκαναν κανονικές δηλώσεις, ειλικρινείς δηλώσεις για να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Και λέει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, γίνεται πράξη η δέσμευση του Μαργαρίτη Σχοινά. Ας πάει αυτό να το πει σε έναν που όταν βγήκε το πρόγραμμα αυτό για την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, αντίστοιχα, είπε, ωραία, μπας και μεγαλώσουμε λίγο τη δουλειά μας. Ας πάει να το πει αυτό τώρα, το γίνεται δέσμευση. Έτσι, γιατί νομίζω ότι το δείχνουν και τα ποιοτικά ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων που έχουν γίνει όλους αυτούς τους μήνες, ότι το χάσμα, έτσι, μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και αυτό αφορά έτσι και περιοχές εδώ όπως η δική μας που είναι αρκετά, το προφίλ της οικονομίας αρκετά ακόμα αγροτικό.

τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι χθες είχαμε τη συνεδρίαση υπό την προεδρία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας του κυρίου Νίκου Παπαθανάση, τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού των Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων. Εκεί συμμετείχε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης. Όπως είπε στις δηλώσεις του για αυτή τη συνεδρίαση, γίνεται μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι προοπτικές ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του εθνικού σχεδιασμού. Και πρόσθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι από την επιτυχημένη πορεία του περιφερειακού προγράμματος και της εξέλιξης ιδίως του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που σταθερά καταλαμβάνει κορυφαίες θέσεις στους εθνικούς δείκτες, καταθέτουμε την εμπειρία μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου, γιατί όπως εξήγησε, τα αναπτυξιακά έργα και οι πόροι πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που τίθονται σε τοπικό επίπεδο για να γίνεται η λεγόμενη bottom-up πολιτική. Τώρα βέβαια, αν μιλάμε για τις περιφερειακές ανισότητες, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί ναι μεν εκεί ο Υπουργός με τους περιφερειάρχες κουβέντιασε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά είδαμε για παράδειγμα τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία, ας πούμε, του Ταμείου Ανάκαμψης, εκεί όπου οι περιφέρειες της χώρας έχουν μια χαμηλή θέση αναφορικά με τους πόρους που διοχετεύτηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, και ειδικότερα για τη Δυτική Ελλάδα γνωρίζουμε ποιο είναι, να μην το πω το παράπονο, νομίζω είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, έχει υποθεί εξάλλου πολλές φορές και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, ότι μια αναπτυξιακή ζυγαριά της χώρας γέρνει ανατολικά και για να υπάρξει μια ισορροπία προφανώς αυτό πρέπει να γίνει και με μεταφορά αντίστοιχων πόρων, αντίστοιχου ενδιαφέροντος. Δηλαδή δεν έχει νόημα μόνο ο εθνικός σχεδιασμός ή κάποιοι πόροι να πηγαίνουν σε τοπικές ανάγκες, είναι να δοθούν και περισσότεροι πόροι σε σχέση με το παρελθόν για να καλυφθεί λίγο η αναπτυξιακή διαφορά.

Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα από την Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών η συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε συνεργασία και με την ΑΔΔ και θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου, την ερχόμενη Τρίτη. Οι νοσοκομειακοί γιατροί απευθύνουν κάλεσμα για απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης αυτή τη φορά, όχι στο χώρο του νοσοκομείου όπως γίνεται συνήθως, στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο πεζόδρομο του Δημαρχείου. Έχει προγραμματιστεί και έχει δοθεί το σχετικό κάλεσμα για τις 12 το μεσημέρι, με την ΑΔΔ να έχει προκηρύξει ταυτόχρονα την ίδια μέρα και στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

0: Τώρα, σε αυτή τη συγκέντρωση, σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τρίτη, να πούμε ότι κυρίως τα αιτήματα, επειδή είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η ΑΔΔ, αφορούν ευρύτερα το δημόσιο, αυτό που λέμε δημόσιους υπαλλήλους δημόσιο τομέας, και όχι μόνο τους υγειονομικούς, γιατί μιλάμε για τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις, με την επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, τον δημοσιονομικό κόφτη στις προσλήψεις στο δημόσιο κτλ. Με αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, και η διαφορά είναι, όπως προανέφερα, ότι θα γίνει στο κέντρο της πόλης, στο Δημαρχείο, και όχι στο χώρο του νοσοκομείου. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή Μαζί Δυτικά, και εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους σας, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Καλώς τους. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Ο κύριος Κατσούλης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική ξεκίνησε με Freddie Mercury. Μια φωνή ανεπανάληπτη, μια φωνή που σφράγισε τη μουσική σκηνή για λίγα δυστυχώς χρόνια, γιατί η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που όλοι θα θέλαμε, όσοι αγαπούμε και τη μουσική του, αλλά και γενικότερα την πορεία του, τη μουσική την έχουμε παρακολουθήσει. Λοιπόν, ξεκίνησα έτσι με μια διαπίστωση μουσική, με μια νοσταλγική διάθεση για τα συγκεκριμένα ακούσματα, και είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Γιώργο Κατσούλη εδώ να μας επιλέγει τέτοιες μουσικές. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Θα πάμε Μαζί Δυτικά μέχρι τη μία.

Ζεστούλα έχουμε, έτσι. Ιούλιος γάρ. 9 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη. Φτάσαμε, ας πούμε, και στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας. Δυτικά FM, info@dytikafm.gr. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό. 2-6-41-0-39-410 και 39-411. Λοιπόν, και εκεί λαμβάνουμε τηλεφωνικά τις καταγγελίες σας, τις επισημάνσεις και τα σχόλιά σας. Καμιά φορά συμβαίνει με έναν τρόπο, επειδή ακριβώς είστε λίγο όλοι γενικώς είμαστε, δεν κατηγορώ κανέναν, λίγο απρόσεκτοι, λίγο ψάχνουμε ηλεκτρονικά και μας βγαίνουν άλλα αντί άλλων, μας παίρνετε μερικά τηλέφωνα ψάχνοντας να βρείτε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και εμείς προσπαθούμε να βοηθούμε και να σας κατοπίζουμε που πρέπει να απευθυνθείτε. Λοιπόν, παίρνετε ένα λάθος νούμερο. Αγρίνιο είναι τέλος πάντων σε κάποιον γνωστό θα πέσουμε. Κατά λάθος μας δίνετε και κάποιες ειδήσεις. Και γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αφήνουμε έτσι κάτι χωρίς να το ψάξουμε, να το δούμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο εδώ.

Μάλιστα, να μην έφταναν όλα τα περιστατικά που έχουμε με πυρκαγιές καθημερινά. Στον Ασπρόπυργο διαβάζουμε και βλέπουμε και εικόνες και βίντεο και φωτογραφίες. Έχει ξεσπάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εστάλει από νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30, για μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή και οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες. Η πυροσβεστική λέει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά σε μια περιοχή στον Ασπρόπυργο και υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από την πληροφορία που αναφέρει ότι μέσα στην επιχείρηση υπάρχει βιτιοφόρο γεμάτο προπάνιο. Αντιλαμβάνεστε έτσι πόσο σοβαρό είναι αυτό. Υπάρχουν ανάμεσα στους τραυματίες δυστυχώς 2 διασωληνωμένοι εγκαυματίες στο Θριάσιο νοσοκομείο, 3 νοσηλεύονται με ελαφρά εγκαύματα και ένας έχει πάρει ήδη εξιτήριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακόμα 5 άτομα νοσηλεύονται στο Αττικόν, σε αυτό το νοσοκομείο λοιπόν, εκ των οποίων ένα είναι διασωληνωμένο και μεταφέρεται με βάση εκείνες τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν αρχικά στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4 προσήλθαν μόνοι τους στο Αττικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Βλέπω εδώ ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και βεβαίως καταγγελίες γίνονται από τη διοίκηση του εργατικού κέντρου Δυτικής Αττικής σε σχέση με λοιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία κρατικών ελέγχων στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. Δεν υπάρχουν, να τα λένε και οι οικοδόμοι εδώ σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο του Ολοκαρνανίας και Αγρινίου, δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας, είπε ο κ. Χριστίδης, και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική. Δεν το λες και μικρό ατύχημα αυτό με τόσους ανθρώπους διασωληνωμένους και μάλιστα εγκαυματίες. Βεβαίως ο άνθρωπος μιλάει για μεγαλύτερης έκτασης ατύχημα, επειδή εκεί υπάρχουν δηληστήρια, εταιρείες με χημικά. Μπορεί, λέει, να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα.

Στην αρχή της εκπομπής μίλησα για ένα μεγάλο καλλιτέχνη που εδώ και χρόνια δεν βρίσκεται στη ζωή και έφυγε νωρίς. Δυστυχώς, Γιώργο, βλέπω ότι έφυγε και από τη ζωή πολύ γνωστή η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Έτσι, στα 75 είχε γίνει γνωστό ότι τέλος πάντων αντιμετώπιζε κάποιο ζήτημα υγείας και υποβαλλόταν σε θεραπεία. Τελικά σήμερα έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Νομίζω ότι οι παλιότεροι λίγο πολύ γνωρίζουμε την ίδια. Γνωρίζουμε το Total Eclipse of the Heart, έτσι που είναι, τι να πω, είναι ύμνος.

και αφού το βάρινα που το βάρινα το κλίμα, να πούμε ότι σε κλίμα πραγματικά έτσι μεγάλης οδύνης στην Κοζάνη πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Ουσιαστικά δολοφονήθηκε μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι που διέμενε με την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη, και έβλεπα ότι αναμενόταν να παραστεί και η κόρη της, η Αφροδίτη, παρά το γεγονός ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη με εγκάβματα, γιατί οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορεί να πάρει εξιτήριο λόγω των προβλημάτων που έχουν υποστεί τα πόδια της, δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, αλλά ήταν αποφασισμένη, λέει, να υπογράψει και να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει για πάντα τη μητέρα της.

και επιβεβαιώνεται αυτή η αρχική πληροφορία. Διαβάζω ότι η κόρη της Βάγιας Νέστορα, Αφροδίτη, μεταφέρθηκε με δική της ευθύνη στην εκκλησία με ιδιωτικό ασθενοφόρο και παρέμενε έτσι για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Φαντάζομαι ότι αμέσως μετά θα επιστρέψει εκεί.

Φαντάζομαι τις αντιδράσεις σας τώρα που θα πω ότι έχουμε μια καινούργια δημοσκόπηση και δείχνουν αυτά τα στοιχεία ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και φτάνει το 29% στην αναγωγή, έτσι όπως γίνεται. Αυτή η έρευνα καταγράφει τις τάσεις, έτσι είναι μια έρευνα της MRB για τον Ιούλιο. Το κυβερνόν ακόμα, με συγχωρείτε, διατηρεί τις δυνάμεις του σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου που κατέγραφε 29,2%. Στη δεύτερη θέση τώρα, ουσιαστικά βρίσκεται η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 17,6%, προφανώς και δεν είχε μετρηθεί στις τάσεις του Δεκεμβρίου του 25. Και τρίτο και καταϊδρωμένο έρχεται το Πασόκ με 11,1%. Και απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με το Δεκέμβριο που ήταν στο 14,1 ή τέλος πάντων οι εκτιμήσεις, οι τάσεις αυτές. 8,8% η ελπίδα για τη δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, 8,7% η ελληνική λύση, το ΚΚΕ με 7,3%, η πλεύση ελευθερίας με 5%, η φωνή της λογικής με 3,3%. Το ΜέΡΑ 25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%. Λοιπόν, 1,1% η Νέα Αριστερά, έτσι. Και το ΜέΡΑ 25 εκεί έμπαυγες, δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι θα γίνει. Πάντως και για την κυρία Λατινοπούλου πολλά έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί, αν θα συμπράξει με κάποια άλλη πλευρά. Το ίδιο βέβαια, αυτό ακριβώς θα ανακοινωθεί από την ίδια αν ληφθεί μια σχετική απόφαση, να δούμε και τι θα γίνει από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, αν τελικά θα δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα που φαίνεται να κυοφορείται εδώ και καιρό, και να δούμε και ποιοι θα τον ακολουθήσουν.

Και εντύπωση προκαλεί γενικότερα και προβληματισμό το γεγονός ότι ουσιαστικά από φούντος ένα κρεβάτι με έναν τρόπο που πρέπει κάπως να αποσαφινιστεί και κάει και μια κλινική. Θα μπορούσε, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, να καεί το μισό νοσοκομείο. Και είχαμε και μια απώλεια. Ο γιος μιας 83χρονης γυναίκας που άφησε την τελευταία πνοή της κατά τη διάρκεια της εκένωσης στο Σεισμενόγλιο νοσοκομείο μετά από τη φωτιά, είπε ότι η μητέρα του υπέστη ανακοπή την ώρα που έβγαινε από το θάλαμο. Ο υπουργός αποσύνδεσε το περιστατικό με την εξέλιξη αυτή την τραγική που είχαμε, αλλά ο γιος επιμένει ότι έχει άμεση σύνδεση, γιατί ενώ καθόταν εκτός του θαλάμου υπέστη ανακοπή. Διευκρινίζει βέβαια ο άνθρωπος ότι εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο θάνατος της σχετίζεται με την πυρκαγιά, γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά η πυροσβεστική θα διενεργήσει την έρευνα, θα γίνει βεβαίως και νεκροψία, νεκροτομή και από εκεί και πέρα θα προκύψει το επίσημο πόρισμα, το οποίο θα αναμένει ο γιος αυτής της γυναίκας που δεν στάθηκε καθόλου τυχερή.

Ο κύριος Γεωργιάδης, που φαίνεται να ζήτησε ενημέρωση, λέει ότι η ανακοπή δεν σχετίζεται με το περιστατικό της φωτιάς. Δεν εισέπνευσε, λέει, καπνό. Ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Αυτό ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας.

Αντιλαμβάνομαι ότι εντάξει, καλοκαιράκι έχουμε. Θέλετε και θέλουμε όλοι να μπορέσουμε έστω λίγες μέρες να ξεκλέψουμε, να ξεκουραστούμε όσο γίνεται. Αν και για ορισμένους οι διακοπές είναι, πώς να πω, τους κουράζουν περισσότερο με όλη αυτή την προετοιμασία, τα μπαγκάζια, το πάμε, ερχόμαστε και έρχονται εξαντλημένοι πίσω. Αλλά εντάξει, τώρα με το περιγελούμε. Είναι ανάγκη, είναι δικαίωμα οι διακοπές. Και από την άλλη, σκέφτεστε και τον προγραμματισμό, τον οικονομικό. Κοιτάζετε να δείτε αν βγαίνουν τα κουκιά. Και βεβαίως θυμάστε ότι είναι Ιούλιο έχουμε, αλλά τι είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης ξεκινούν τα σχολεία. Οπότε αρχίζουν και οι προετοιμασίες. Τα παιδάκια μεγαλώνουν, χρειάζονται τις φόρμες τους, τα παπουτσάκια τους, τα ρουχάκια τους, τα μπουφάν, αλλάζουν νούμερα. Λοιπόν, και άρχισαν και οι εκπτώσεις και θέλετε να τις εκμεταλλευτείτε όσο γίνεται. Πριν από λίγη ώρα ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, ο ΣΕΔΑ, έβγαλε μια ανακοίνωση για τις θερινές εκπτώσεις. Κάλεσε το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις της πόλης και στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους καταναλωτές. Τους καλεί σε αυτή την εκπτωτική περίοδο να κάνουν τις αγορές τους και να εμπιστευθούν και να στηρίξουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Οι επιχειρήσεις έχουν προετοιμαστεί, λέει, για τη θερινή εκπτωτική περίοδο και διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων σε πολύ ελκυστικές τιμές. Οι φετινές θερινές εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία για όλους. Αφενός μεν για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον τζίρο τους και να αποκτήσουν ρευστότητα και αφετέρου για τους καταναλωτές που θα μπορούν να υποφεληθούν κάνοντας τις αγορές τους σε πολύ προσιτές τιμές. Ο εμπορικός λοιπόν κόσμος του Αγρινίου μας περιμένει για να μας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο ΣΕΔΑ ενημερώνει για τις εκπτώσεις, επικαλούμενη και μια εγκύκλιο της ΕΣΕΕ για να δώσει ενημερωτικά στοιχεία. Λοιπόν, σε σχέση με το πώς πρέπει να αναγράφεται η έκπτωση επί της 100, να αναγράφεται η νέα χαμηλότερη τιμή μαζί με την προγενέστερη, δηλαδή τότε πριν 100, τώρα 50, για να το διευκρινίζουμε, δίνω έτσι μία τιμή ενδεικτικά για να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι 20%, μπορεί να είναι 30% η έκπτωση, ανάλογα. Έτσι δεν είναι πάντα 50 ή 60 ή 70 ή 80 που ενδεχομένως θα θέλαμε. Λοιπόν, λαμβάνουν υπόψη τα κόστη, τα λειτουργικά έξοδα και πολλά ακόμα έτσι, θέματα. Και καθορίζουν το ποσοστό της έκπτωσης. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να το ψάξουμε, να το δούμε. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις, νομίζω, στο Αγρίνιο από τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα. Δίνεται έμφαση στην ένδυση και υπόδυση, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, και είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε τον προγραμματισμό, ιδίως αν έχουμε παιδιά, για το Σεπτέμβριο.

Εντάξει, και αυτό που γίνεται με τους λαγοκέφαλους δεν έχει προηγούμενο. Νομίζω ότι το πρόβλημά μας στη χώρα μας δεν είναι η λαγοκέφαλη, είναι η θερμοκέφαλη, είναι η αναγκέφαλη, και συμβαίνει να υπάρχουν αρκετοί. Λοιπόν, αλλά έχει δοθεί μια διάσταση, όλα τα βαφτίζουμε πλέον λαγοκέφαλους, και δόθηκε και μια έτσι πτυχή διαφορετική σε μια περίπτωση στην Πάτρα που κυκλοφόρησε το νέο ότι τη δάγκωσε στο λαιμό το ψάρι αυτό, το τοξικό, και τέλος πάντων διαψεύστηκε μετά πανηγυρικά με έναν τρόπο, και για άλλη μια φορά τέλος πάντων η δισογραφία στην Πάτρα βρέθηκε υποαμφισβήτηση. Και το φίλο μου το Γιάννη κάθε φορά που λέει ότι ό,τι ακούει από Πάτρα δεν το πιστεύει. Νομίζω ότι έχει έτσι μια τοπικιστική εμπάθεια.

0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054.

Μας στέλνετε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που είστε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά στο Βυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και βεβαίως στην επιλογή της μουσικής. Σε σχέση με τα πολιτιστικά μας, σήμερα έχει μία παράσταση έτσι ωραιότατη, η πυρία της δύο αφεντάδων. Χαραλαμπόπουλος Βασίλης έτσι έρχεται και έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας το λέω τώρα και αμαρτία δεν έχω, έχει μείνει ένα εισιτήριο ηλεκτρονικά. Αν προλάβει κάποιος, το χτυπάει. Και αλήθεια μου κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον. Όχι, μου κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον. Ξέρω πόσο έτσι αγαπητός είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και το υπόλοιπο cast των ηθοποιών που θα τον πλαισιώσουν σε αυτήν την ωραία κωμωδία του, έτσι κλασική πλέον σε ό,τι αφορά το θεατρικό ρεπερτόριο. Μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν και λίγο τσιμπημένη η τιμή. Ήταν χωρισμένες οι τιμές λίγο πιο οικονομικά, λίγο πιο ακριβά και το πιο ακριβό ήταν στα 30 ευρώ. Οπότε δείχνει ότι μπορούμε να διαθέσουμε ένα ποσό όταν τέλος πάντων εκτιμούμε ότι αξίζει τον κόπο. Πάντως εγώ έχω να πω ότι και πολλές ακόμα παραστάσεις αξίζει. Είναι λίγο πιο προβεβλημένοι κάποιοι ηθοποιοί και κάποιες ηθοποιοί, οπότε καταλαβαίνω έτσι και πιο λαοφιλής καταλαβαίνω, αλλά μην χάνετε και άλλες παραστάσεις που έχουν τη δική τους σημασία, τη δική τους αξία.

Νωρίτερα και πριν διακόψουμε για τις απαραίτητες διαφημίσεις, λέγαμε για τους λαγοκέφαλους και το φόβο που έχει δημιουργηθεί και τον τρόπο βεβαίως που προβάλλεται από τα μέσα. Λοιπόν, είναι μια περιβαλλοντική πρόκληση για τις ελληνικές θάλασσες και για τη Μεσόγειο γενικά. Υπάρχει μια εξάπλωση συνεχής, ευνοείται βεβαίως και από την άνοδο της θερμοκρασίας του νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχει ένα, προκαλεί βεβαίως σοβαρές επιπτώσεις, αλυσιδωτές αντιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην αλληλεία, τα λένε και οι ψαράδες, οι επαγγελματίες. Ήρθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του ΣΕΣ. Είναι πολύ συχνή η παρουσία τους πλέον στα ελληνικά νερά και προκαλεί και ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, προκαλούν, επηρεάζουν την ισορροπία των θαλασσών και γενικότερα υπάρχει αυτή η ουσία που έχει, που εμπεριέχει τοξίνη, που καθιστά την κατανάλωσή του επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Νομίζω τόσες φορές που έχουμε δει έτσι το πρόσωπό τους, την όψη τους για να είμαι ακριβής, τους γνωρίζουμε πλέον, έχουμε μια σχετική γνωριμία. Και τώρα έχει ενδιαφέρον αυτό που διάβαζα και φαντάζομαι ότι μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς για έναν πιθανό φυσικό σύμμαχο, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, που λέγαμε ότι οφείλουμε να την προστατεύουμε. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε και ένα λόγο παραπάνω. Είναι ένα από τα ελάχιστα είδη, όπως διάβαζα, που φαίνεται ότι μπορούν να τραφούν με το λαγοκέφαλο, γιατί εμφανίζουν ανοσία σε αυτήν την τοξίνη που περιέχει. Τετραοδοτοξίνη λέγεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τραφούν με το λαγοκέφαλο, έχουν πανίσχυρα σαγόνια και λένε οι επιστήμονες από διάφορους, έτσι, για παράδειγμα το Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελώνων, ξέρουμε, λέει, τη διατροφή τους, η οποία περιλαμβάνει καβούρια, δίθυρα, μαλάκια και άλλους οργανισμούς με σκληρό κέλυφος, οπότε μπορούν να τα κάνουν μια χαψιά για πλάκα, τέλος πάντων. Και έχουν εντοπιστεί, λέει, πολλήματα λαγοκέφαλου σε στομάχια ξεβρασμένων θαλάσσιων χελώνων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το είδος περιλαμβάνεται στη διατροφή τους. Ελπίζω να μην τις ξέκαναν έτσι και να ήταν αυτή η αιτία θανάτου. Αστειεύουμε βεβαίως, ξέρουν οι επιστήμονες να τα διαχωρίζουν αυτά, αλλά να, ένας λόγος που οφείλουμε να προστατεύουμε αυτές τις υπέροχες χελώνες, και έχουμε και το παράδειγμα της Ζακύνθου. Είναι χαρακτηριστικό, διάβαζα, ότι τόσο στον κόλπο του Λαγανά όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, που ομολογουμένως τα νερά είναι πολύ ζεστά, ειδικά σε κάποιες είναι και πολύ ρηχές θάλασσες, οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες έως μηδενικές. Να, λοιπόν, ένας φυσικός φρουρός, ένας φύλακας.

έχουμε λίγο τεταμένη την προσοχή μας, γιατί θα έχουμε μια αστάθεια στον καιρό. Ιδίως αυτοί που κάνουμε έτσι μικρές διαδρομές για μπανάκια, για βουτίτσες, παίρνοντας τα παιδιά στο αυτοκίνητο, γιατί κάτι πρέπει να τα κάνεις μες στο καλοκαίρι, όταν δεν κάνεις διακοπές. Θα έχουμε έτσι μια αστάθεια με περισσότερες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, στα υπηρετικά. Κοιτούσα την πρόγνωση του κυρίου Τσετραφίλια. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως ευτυχώς η ζέστη να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα, και μάλιστα μέχρι τα μέσα του μήνα ο υδράργυρος δεν φαίνεται να φτάνει σε ακραία επίπεδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουμε και θανάτους από τις υψηλές θερμοκρασίες και οι άνθρωποι δεν είναι και πολύ συνηθισμένοι. Από σήμερα έτσι, είχαμε κάποιες τοπικές βροχές, τοπικές καταιγίδες στην Μακεδονία, τη Θράκη, τις Ποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά σταδιακά έλεγε ο μετεωρολόγος ότι θα επεκταθούν τα φαινόμενα στα υπόλοιπα περιοδικά και στην Κρήτη. Και αργά το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και να σταματούν. Θερμοκρασίες έχουμε μεταξύ 33 και 34 βαθμών στα υπηρετικά, 31 με 32 βαθμούς στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο. Καλές θερμοκρασίες για Ιούλιο, δεν λέμε. Βεβαίως υπάρχει και αυτή η υγρασία που κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα και αναφέρομαι κυρίως σε περιοχές όπως είναι το Αγρίνιο, και όσο και να προσπαθείς να το συνηθίσεις, δεν συνηθίζεται. Μια δύσπνοια σε πιάνει, περπατώντας ειδικά, όταν δεν έχεις και μεταφορικό μέσο μέσα στην πόλη, και καλό είναι βεβαίως να μην παίρνουμε τα οχήματα, αλλά πώς να περπατήσεις όταν υπάρχει αυτή έτσι, η θερμοκρασία σε συνδυασμό με την υγρασία που κάνει κάπως αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Πάντως προς το παρόν αντέχουμε ακόμα. Πάντως για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον στα π.χ. παραδείγματος χάρη την Κυριακή, θα έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά κάποιες έτσι τσιμπημένες θερμοκρασίες, 38 με 39 βαθμούς.

Και ένα σχόλιο για να υπερθεματίσω. Βλέπω μια ανακοίνωση ενός Ινστιτούτου, Robert Koch διαβάζεται, για την Γερμανία. 5.000 λέει θάνατοι καταγράφηκαν φέτος που συνδέονται με την υπερβολική ζέστη. Η χώρα βρίσκεται σε μεταβατική φάση με όλο και συχνότερες, περιόδους καύσωνα. Αναφέρει τέλος πάντων αυτή η έρευνα, αυτά τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί. Είναι ανησυχητικό.

Και όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιείτε την Ιόνια Οδό στις μετακινήσεις μέχρι Μεσολόγγι, πάτε από την παλιά. Δεν μπαίνετε στην Ιόνια. Μια προσοχή, έχω δει κάτι ωραιότατες αναστροφές εκεί που δεν πρέπει. Μην βασανιστείτε και μην βασανίσετε κι εσείς κόσμο. Έχω δει επίσης, έχω εντοπίσει πολλά δίκυκλα που οδηγούν έτσι, νεαρά άτομα χωρίς κράνος. Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι δεν κινείστε επί της Ιόνιας Οδού. Είστε σε ένα οδικό δίκτυο, θεωρείται εθνική οδός, ασχέτως αν την βλέπουμε ως την παλαιά οδό. Λοιπόν, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι το θέμα το τυπικό αν έχουν δίπλωμα, είναι πιο ουσιαστικό αν φορούν κράνος, αν έχουν μέτρα ασφάλειας. Και επίσης βλέπουμε έτσι πιο τραγικά πράγματα, μηχανές μεγάλου κυβισμού πηγαίνουν για μπάνιο, ζευγάρια, φίλοι, παρεούλες τέλος πάντων, και φοράνε τη σαγιονάρα με το σορτσάκι. Δεν είναι εξοπλισμός αυτός για τη μηχανή, φορέστε κάτι παραπάνω, βγάλετε μετά τα ρούχα αυτά που είναι προστατευτικά από τις μηχανές και είναι φτιαγμένα από ένα ύφασμα που ουσιαστικά είναι και απορροφητικό για τον υδρότα. Μπορεί να αισθάνεστε ότι ζεσταίνεστε λίγο παραπάνω, αλλά κάνουν τη δουλειά τους, τα βάζετε μετά στην μπαγκαζιέρα και κάνετε το υπόλοιπο πρόγραμμά σας. Είναι κάπως αδιανόητο και το ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι που οδηγούν μηχανές μεγάλου κυβισμού.

sold out λοιπόν η παράσταση με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο Υπηρέα της Δύο Αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Είναι ένα έτσι εμβληματικό έργο του Κάρλο Γκολντόνι, μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας. Έτσι το ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια. Υπάρχει μια πρωτότυπη και εκρηκτική έτσι σκηνοθετική προσέγγιση από τον Γιάννη Κακλέα. Στο ρόλο λοιπόν του Τρουφαλντίνο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Είναι πονηρός, είναι ανατρεπτικός και στο πλευρό του βρίσκεται η Φέη Ξυλά, ένας ωραίος θείασος, και υπάρχει και θεατρική τόλμη από την πλευρά του Γιάννη Κακλέα. Υπάρχει και η φάρσα, βεβαίως είναι το κύριο χαρακτηριστικό, είναι μια φαρσοκομωδία. Έχει τη ζωντάνια της κομέντια Ντελάρτε. Και νομίζω ότι θα το απολαύσετε όσοι καταφέρετε να το δείτε. Να ρίξω και μια ματιά μόνο, γιατί έβλεπα και στα σχόλια ότι ξέρετε, είναι πιο ακριβές οι τιμές στο Αγρίνιο, αλλά έτσι είδα ότι έρχεται και στο Μεσολόγγιο, οπότε θα σας πω σε πολύ λίγο πότε ακριβώς θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών.

ψάχνουμε λιγάκι. Βλέπω βέβαια δύο παραστάσεις στην Πάτρα, στο Παμπελοποννησιακό. Βλέπω Αίγιο. Δεν βλέπω, μάλλον κάτι συμβαίνει. Δεν βλέπω άλλη παράσταση στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιοι θέλετε τόσο πολύ να το δείτε, μπαίνετε στο more.com και κοιτάζετε και άλλες παραστάσεις που μπορεί να συμπίπτουν και με την παρουσία σας σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας.

και βεβαίως όχι για να δουν έτσι να πιούν καφεδάκι, αλλά να δουν μια πολύ ωραία παράσταση. Και έβλεπα τον Βλαδιμίρο Κυριακίδη που επίσης θα έρθει στο Αγρίνιο με το θείασό του, κατά φαντασία ασθενής. Έβλεπα λοιπόν ότι εκεί που έπαιζαν μια παράσταση γίνεται γενικό blackout. Και όχι μόνο δεν τα παρατάει, όχι μόνο δεν λένε παιδιά τελειώσαμε, δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε την παράσταση, γιατί έγινε και νωρίς. Λοιπόν, ο κόσμος συμμετείχε με έναν τρόπο, τι έκανε, φώτισε τη σκηνή με τα κινητά, ήταν εκπληκτικό αυτό που έγινε και χωρίς μικρόφωνα μιλούσαν οι ηθοποιοί, ερμήνευσαν κανονικά τους ρόλους τους, έγινε μια εκπληκτική παράσταση και ήταν τόσο συγκινημένος ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης, έκανε και πολύ χιούμορ μετά το χειροκρότημα, μετά την αυλαία. Νομίζω ότι έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία τόσο οι ηθοποιοί όσο και το κοινό. Τέτοια παράσταση δεν έχει ξαναγίνει.

λοιπόν, είπαμε για θέατρο, θα επανέλθουμε στις 10 και 11 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο. Το Αντήριο γιορτάζει την παράδοση μέσα από το 9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Αμφιθέατρο Αντηρίου. Έτσι υποδέχεται το φεστιβάλ που αφορά τους παραδοσιακούς χορούς, ένα θεσμό που αναδεικνύει την παράδοση, τη μουσική και, τους χορούς του τόπου μας. Φέρνει κοντά συλλόγους και χορευτικές ομάδες από διαφορετικές περιοχές. Διοργανώνεται, με συγχωρείτε, το φεστιβάλ αυτό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντηρίου το Καστέλι. Είναι το 9ο κατά σειρά φεστιβάλ στο Αμφιθέατρο του Αντηρίου, στην πλατεία Χορμόβα. Και η χορηγία για να πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ ανήκει στο Δήμο Ναυπακτίας. Βεβαίως είναι ελεύθερη για το κοινό η είσοδος. Και αναλυτικά στο συνείδηση.gr θα δείτε τόσο το πρόγραμμα όσο και ποιοι σύλλογοι, τμήματα ποιων συλλόγων εμφανίζονται.

Βλέπω και από τη Βέρεια χορευτικά, έντονο το στοιχείο και της Πάτρας. Βέβαια είναι και πολύ κοντινή η απόσταση και υπάρχει μια συνεργασία διαχρονικά.

Να πάμε νοερά στη Λευκάδα. Και το είδηση που σας λέω συνδέεται με το Αγρίνιο, γιατί μια ακόμα δράση εξωστρέφειας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης αναπτύσσουν οι δομές αστέγων του Δήμου Αγρινίου, μεταφέροντας στη Λευκάδα το μήνυμα ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος, δηλαδή της αστεγίας, απαιτεί οργανωμένες πολιτικές συνεργασίας και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας. Και να δούμε πώς συνδέεται αυτό με την τέχνη, γιατί από σήμερα, από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, σήμερα λοιπόν. Λοιπόν, οι δομές αστέγων του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Λευκάδας συνδιοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής με αυτό το θέμα. Θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό πεζόδρομο της αγοράς απέναντι από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορα στην Οδό Μελά, στην πόλη της Λευκάδας, ένα πολύ κεντρικό σημείο. Και μέσα από τη δύναμη της τέχνης, η δράση επιδιώκει να αναδείξει τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από το ζήτημα της έλλειψης στέγης, να ενισχύσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και να ενημερώσει το κοινό για το έργο και τις υπηρεσίες των δομών αστέγων του Δήμου Αγρινίου. Η πρωτοβουλία αυτή, να σημειώσουμε, αναδεικνύει τη σημασία της διαδημοτικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων και όπως ανέφερε μια ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου, για το Δήμο η κοινωνική πολιτική δεν περιορίζεται στην διαχείριση της ανάγκης αλλά επενδύει σταθερά στην πρόληψη, την υποστήριξη, την κοινωνική επανένταξη και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Την είχαμε δει και στο Αγρίνιο αυτήν την έτσι έκθεση και σε εξωτερικό χώρο κοντά στην πλατεία στο Συντριβάνι, στον πεζόδρομο, στην πινακοθήκη απ' έξω και είχε και μια εικαστική παρέμβαση ιδιαίτερη, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο, πάντως έχει ενδιαφέρον η σύμπραξη αυτή και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα υπάρχει αρκετός κόσμος, νομίζω ότι θα ευαισθητοποιήσει περισσότερους.

Σήμερα και αύριο δυστυχώς βρίζω, όχι εγώ, η ταινία είναι του Κέρκ Τζόνς, σε σκηνοθεσία του λοιπόν. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο νεαρός Τζον Ντέβινσον αναπτύσσει ξαφνικά, όταν αγχώνεται, μια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Θα ήταν κάτι συνηθισμένο, αν δεν ήταν συνηθισμένο, γιατί δεν μπορεί να συγκρατήσει τα τικ του ενώ βρίζει ασταμάτητα. Κάτι που του δημιουργεί πρόβλημα στο σχολείο, τις παρέες και την οικογένειά του, καθώς οι πάντες έχουν άγνοια για το σύνδρομο του Ρετ.

Είναι μια βρετανική ταινία με μπάφτα βραβείο αντρικής ερμηνείας για μια αληθινή ιστορία, όπως σας έχουμε πει, με διδακτικά μηνύματα, η οποία μεταφέρεται στην οθόνη, όπως έχει γράψει και ο Χρήστος Μίτσης στην κριτική του, με κατανόηση, χιούμορ και τέλος πάντων feel good απλότητα. Έτσι περνάνε τα μηνύματα. Δεν θα σας πω τι λένε οι κριτικές. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ έντονο το προσωπικό κριτήριο με το οποίο βλέπουμε εμείς τις ταινίες. Μπορεί να πάμε τρεις άνθρωποι, είτε σε μια προβολή, είτε σε μια παράσταση, και να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν λέω για τις σούπερ πατάτες που μπορεί να συναντήσουμε και βγαίνουμε έξω κοιτώντας ο ένας τον άλλον και λέμε γιατί χάσαμε το χρόνο μας. Συνήθως όμως παίζει ρόλο και η ψυχική κατάσταση στην οποία πηγαίνουμε, αν πηγαίνουμε ήρεμοι, αν έχουμε ζητήματα στο κεφάλι μας που μας απασχολούν. Είναι όμως μια ευκαιρία ο κινηματογράφος και το θέατρο να τα βγάλουμε λίγα αυτά, να αποσυμφορήσουμε τις σκέψεις μας και να έτσι επικεντρωθούμε σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που ακούμε. Λοιπόν, είναι ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας να ηρεμήσουμε, να φύγει η ένταση της ημέρας και να δούμε τα ωραία πράγματα που υπάρχουν στα αποτελέσματα έτσι της ενασχόλησης του ανθρώπου με την τέχνη.

Και για να το κλείσω, κοίτασα και τις επόμενες ταινίες για να έχετε μια εικόνα. 11 με 12 Ιουλίου Supergirl, 13, 14, 15 Ιουλίου το πάρτι γυναιχλίων, 16 Ιουλίου η Οδύσσια. Λοιπόν, και μετά πάμε στον Αύγουστο και θα τα δούμε αυτά. Αλλά έχει προβολές, και πολύ ωραίες προβολές και πολύ ωραίες ταινίες μέχρι και 4 Οκτωβρίου. Λογική και ευαισθησία, αν δεν έχουν πιάσει οι βροχές. Έχει φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα έτσι, η υπεύθυνη του Δήμου, η κυρία Χριστίνα Μπαλάσκα μαζί με τους συνεργάτες της. Ένα ωραίο πρόγραμμα προβολών και όπως είπαμε, η Οδύσσια 16 Ιουλίου, για την οποία ήδη έχουν εκφραστεί κάποιες παρατηρήσεις και υπάρχει και μια τάση να γίνει εμπάργκο, να μην τη δούμε. Δεν νομίζω ότι θα αποδώσει αυτό.

Αυτά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 και κάποια πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
12: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
17: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
18: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
18: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι της Bonnie Tyler, το πιο αγαπημένο μας νομίζω, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια έφυγε, εγκατέλειψε αυτόν τον μοιραίο κόσμο πριν από λίγο, στα 75 της χρόνια. Ήταν έτσι κι αλλιώς άρρωστη, νομίζω πως ήταν στο κρεβάτι για πολύ καιρό.
1: Είχε τραγουδήσει με τη Σοφία Αρβανίτη, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Στις αρχές δεκαετίας του 90, το... Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά ήταν ένα ντουέτο, είχε κάνει...
0: Από ό,τι έχει καταλάβει, δίπλα μου είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Για τα μουσικά θέματα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη μουσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρέιτης. 2-10-48-00-170 έως 4. Ήταν πολύ... Ξεκίνησαμε δύσκολα σήμερα. Είχε δύο κακές ειδήσεις με μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, από την οποία φωτιά αντιλαμβάνομαι τρεις άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Είχαμε και εκείνον τον ασθενή στο Σημανόγλιο που πέταξε το τσιγάρο του πάνω στο στρώμα και πήρε φωτιά το δωμάτιό του. Και βέβαια έχουμε και την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης.
1: Τι θες να πιάσουμε? Εντάξει, πολλά έχουμε. Δεν είναι Ιούλιος αυτός ήσυχος.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι και σε μια άλλη ακόμα δημοσκόπηση η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή έχει πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει πάρει αυτή τη θέση. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα κρατήσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή το Σεπτέμβριο, αλλά εκεί πάμε.
1: Απλώς δεν είναι πλέον, άμα δεις, η ψαλίδα με το Πασόκ στις 2-3 μονάδες. Ναι. Είναι 5-6 και παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, πόσο είναι το Πασόκ, 11,5 στην εκτίμηση?
0: Εκτίμηση είναι 11,1 και 17,6 είναι η Ελλάς.
1: Ναι,
0: δηλαδή και 6 μονάδες.
1: Ναι, και τσιμπάει. Συνεχώς μισή μία μονάδα, εντάξει, δεν είναι αρκετή, γιατί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Είναι στο 29 η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν έχει πει τίποτα. Έτσι, μόνο επί τη εμφανίση του τον χειροκροτάνε.
1: Φαινόταν και από τη δυνητική ψήφο ότι υπάρχει ένα τσιπρικό κοινό. Ναι. Θυμάσαι που λέγανε το ναι σίγουρα, ναι, στο 10-12%. Άρα λοιπόν αυτό το είχε. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει ένα κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά είναι στο 1,2.
0: Ναι.
1: Γιατί φύγαν
0: όλοι. Το 17,8 λοιπόν, το οποίο, ναι, η τελευταία του επίδοση είναι αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, οι οποίοι, ναι, είναι 17% να ψηφίσουμε, ναι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Έτσι φαίνεται να είναι. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Στο δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων επίσης μπορούν να πει ότι το κέρδισε, ότι παγιώθηκε, ναι, στη δεύτερη θέση. Να μην φανεί από το φθινόπωρο ότι αυτό ήταν απλώς ένας ενθουσιασμός, όπως υποστηρίζουν από το Πασόκ. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη του 25 με τη ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι το ίδιο πράγμα βεβαίως.
0: Όχι, όπως έγινε με το Πασόκ. Θυμάσαι όταν είχε βγει ο Ανδρουλάκης, ήταν 20%.
1: Ναι, είχε φτάσει.
0: Αλλά τώρα είναι 11%.
1: Ναι, ναι. Ζορίζονται λίγο στη Χαριλά Τρικού, που είναι η αλήθεια.
0: Πώς να μιλώ.
1: Είχαν και τις παραφωνίες τις προηγούμενες μέρες. Όλα αυτά επιτείνουν μια γκρίνια. Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και του φθινοπόρου, προκειμένου να ανακάμψει. Εκτός αν περιμένουν απλώς να περάσει αυτό το πρώτο κύμα που πάντα ευνοεί τα καινούργια κόμματα, που δεν έχει ευνοήσει όμως τη Μαρία Καρισιάνου, έτσι.
0: Ναι. Κοίταξε, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της λέει κάποιο απίθανο πράγμα. Πήρε φωτιά στο ωραιόκαστρο, λέει ότι τη βάλαν, λέει, για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μεθυσμένος και έκανε σπινιαρίσματα και έβαλε τη φωτιά.
1: Ναι, και ήρθε η επίθεση επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν ξέρω πού ακριβώς επενδύει. Μα, και σε ποιο κοινό.
0: Σε τέτοια σημαντικά θέματα τώρα. 12 μίλια λέει να κάνουμε για να απαντήσουμε στους Τούρκους. Λέει, ναι, κάνουμε πόλεμο.
1: Και επίσης ανακοίνωσε ένα πολιτικό συμβούλιο, αλλά δεν νομίζω να βλέπουμε αυτά τα στελέχη. Είναι πολύ προσωποπαγές το κόμμα και στηρίζεται πάρα πολύ, πολύ περισσότερο στην ίδια, χωρίς βεβαίως ακόμα να έχουμε δει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, ναι, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, έχεις δει κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που να πεις όχι. Η υπερφορολόγηση μεγάλου πλούτου, κατεργήση πανελλαδικών και μια σειρά από μέτρα σχέση με τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Παρουσιάζει πάντως κάτι, έτσι, και παρουσιάζει και νέα πρόσωπα, τα οποία προφανώς έχουν μετρήσει και ενδεχομένως έχει μετρήσει το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τους παλιούς. Ναι. Αυτό του το έχουν
0: πιστώσει. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να πάρει κάποιος από εκείνους.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκεί πέρα και οι παλιοί μπορούν να τις κινούν και να φέρουν και κάποιο κόσμο, νομίζω ότι θα αναγκαστεί. Ναι, ναι, κάποιος
0: θα τους πάρει. Τουλάχιστον 5-6 ας πούμε.
1: Νομίζω περισσότερο.
0: Ναι,
1: 5-6 είναι λίγοι, δηλαδή μόνο 15, δύο βουλευτές έχουν ήδη φύγει, Καραμέρος, Νοτοπούλου, και περιμένουν άλλοι 14 να φύγουν τουλάχιστον. Και οι περισσότεροι είναι από την περιφέρεια. Θα τους πάρει όλους, ενδεχομένως όχι. Αλλά υπάρχουν και τα στελέχη, τα οποία και αυτά περιμένουν. Κάποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Ενδεχομένως να είναι στα 3/4.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να υπολογίσει κανείς. Οι παλιοί σε σχέση με τους νέους. Και εκεί υπάρχει και μία. Θα υπάρχει και μία περίοδος συγκατοίκηση, έτσι. Το είχαμε γράψει και στην Καθημερινή την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί οι μεν νέοι λένε ότι εμάς μας λέει ο κόσμος, βγείτε εσείς μπροστά, δεν τους θέλουμε τους παλιούς. Οι νέοι παλιοί ανησυχούν γιατί έχουν μία περιφέρεια στην οποία βγαίναν τα προηγούμενα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα είναι οι νέοι μπροστά και είναι προβλεπτικοί και βγαίνουν αυτοί, πώς θα τους συναγωνιστούν. Οι νέοι λένε πώς θα συναγωνιστούν με τους παλιούς που έχουν ήδη μια προβολή.
0: Πάντως νομίζω ότι η δημοτικότητα αυτή είναι προσωπική δικιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Έτσι, το λέω. Δεν περίμενα ότι ο ίδιος ο Τσίπρας ακόμα με όλα αυτά που έχουν γίνει θα έχει τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Αλλά έχει. Και βέβαια έχει μια αυτοπεποίθηση. Έχει αυτό το γέλιο που βγαίνει, ας πούμε, και είναι. Είμαι εδώ
1: είναι
0: πέρα.
1: Είναι επικοινωνιακός πολύ και ευχάριστος. Ναι.
0: Και γι' αυτό προχωράει.
1: Ναι. Ναι. Αυτό το είχε πάντα και νομίζω ότι το έχει δουλέψει ακόμα περισσότερο. Προφανώς θα ήταν στο πλαίσιο του rebranding και έχει κάνει επίσης το σωστό, κατά τη γνώμη μου, να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωτερικά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και αν τον έχουν πιέσει, πες κάτι, θα μας πάρει, θα συμπορευτούμε.
0: Αυτό είναι βαρύδι. Θα είναι βαρύδι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν ασχολείται.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Και εκεί πέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων δεν είναι και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή, ο Παύλος Πολάκης, ναι, έχει μια καθαρή θέση και είπε αυτόνομη κάθοδο. Να δοκιμάσουμε συνεργασίες και αν όχι, εμείς θα κατέβουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Όμως από την άλλη, βάζει θέμα πολιτικού αρχηγού. Προεκλογικά. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλο κόμμα. Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Το βάζει με την έννοια ότι ο Φάμελος θέλει να περάσει απέναντι. Θέλει να πηδήξει τη μάντρα. Και είναι φανερό αυτό. Άλλο αν ο Τσίπρας του λέει, πού πας.
1: Ναι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια πλειοψηφία. Δηλαδή έγινε μια κεντρική επιτροπή 6η Ιουνίου. Αποφασίστηκε ένα θολό μήνυμα, σίγουρα δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Αλλά αποφασίστηκε τουλάχιστον μην είμαστε αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τον πιέζαν το Φάμελο, κάνε το καθαρό, δεν το έκανε καθαρό. Και εκεί είχαν δίκιο που φωνάζαν όλοι και κάποιοι δικοί του μάλιστα φύγανε. Ζαχαριάδης, Καλπάκης πιο πριν. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνεση στο τι ακριβώς ζητάς. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Αστεία πράγματα.
1: Ναι. Πού πάει όλο αυτό.
0: Εξαϊλώθηκε.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνουν τώρα, αυτοί έχουν την κεντρική επιτροπή, τι έχουν.
1: Έχουν και την κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Εντάξει, ναι. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη, μεγάλη σύγκρουση. Θα μου πεις του 1,5%, ναι, του 1,5%. Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο, άμα δεις την καμπύλη του, ήταν στο 36%. Κυβέρνηση και έχει φτάσει στο 1,5. Και σίγουρα και μόνο αυτό ιντριγκάρει τον κόσμο. Το θέμα είναι ποιοι θα βρεθούν εκεί πέρα, γιατί είδαμε χτες έναν πόλεμο από την πλευρά Πολάκη. Δώστε μας ποιοι θα είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δώσουμε, λέει αύριο. Δώστε μας πώς προέκυψαν αυτά τα μέλη από τις ψήφους. Και υπάρχει εκεί πέρα μια καχυποψία ότι θα πάνε ουσιαστικά η ηγεσία και θα αλλοιωθεί το αποτέλεσμα μέσω των αντιπροσώπων που θα βρεθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Μπορούν όμως οι 4-5, ο Πολάκης, ο Παπάς, η Δούρου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, να κρατήσουν αυτοί το κόμμα και να κατέβουν ως ΣΥΡΙΖΑ μόνοι τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι
0: δύσκολο, θέλει.
1: Αυτό που έκανε ο Πολάκης, να βγει μπροστά να πει διεκδικώ την αρχηγία, βρήκε αντίθετους και τον Παπά και τη Δούρου.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι δύο μιλούσαν για μια συλλογική ηγεσία. Ούτε ήρθανε. Υπάρχει de facto θέμα ηγεσίας, λένε, αλλά δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα εκλογές. Θα βγω εγώ μπροστά, θα βγει εσύ μπροστά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό ενώ υπήρχε μια τάση και από την πλειοψηφία να αφιζητούν τις κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου, φαίνεται ότι δημιούργησε μια αντισυσπήρωση. Και τώρα μιλούσα, ας πούμε, χτες με έναν βουλευτή, ο οποίος είναι από αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα, θα παραιτηθούν σε κάποια φάση, θα είναι εξαρτοποιηθεί. Και μου λέγε, έλεγα να μην πάω, αλλά τώρα θα πάω. Θα πάω για να είμαι εκεί, να καταγραφώ, να ψηφίσω για να μην πουν κιόλας ότι την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκες πουθενά, απλώς έφυγες. Δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η ψηφοφορία στο τέλος. Κάποιοι προοικονομούν ότι ο Φάμελος δεν θα χάσει, θα κερδίσει όπως την προηγούμενη φορά. Απλώς περιμένουν στην εισήγησή του να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Πιο καθαρό.
0: Για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας τι κάνει τώρα, ετοιμάζει πρόγραμμα, γιατί. Εντάξει, τα γέλια και οι ενθουσιασμοί, οκ. Okay. Κάτι πρέπει να πεις.
1: Εντάξει, καταθέτει προτάσεις στον δημόσιο διάλογο σε σχέση με την οικονομία, με τη φορολόγηση, αυτά που είπαμε πριν. Αλλά σίγουρα το μεγάλο μπαν θα γίνει στη ΔΕΘ.
0: Θα καταργηθούν, λέει, πανελλαδικές και θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Δεν μπορεί να σταθεί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, αν δεν αλλάξει το λύκειο, δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα.
0: Και δεν μπορεί λοιπόν να λες τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Πρέπει αυτό να τεκμηριωθεί με βάση τις αλλαγές που θα κάνει στο λύκειο. Και πώς οι βαθμοί που βάζουν οι καθηγητές στα παιδιά θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους εικόνα. Γιατί τώρα, επειδή λύκειο πηγαίνει ο γιος μου, δεν νομίζω να αντικατοπίζονται έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, και εκεί θα είναι το στοίχημα για το αν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτά τα ποσοστά. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση πώς θα γίνει η κατάργηση των πενελλαδικών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι κουραστικό για τους μαθητές.
0: Συμφωνεί. Το σύστημα το συζητάνε όλοι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά προς το παρόν είναι το μοναδικό, εν πάση περιπτώσει, αξιόπιστο σύστημα που έχουμε.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν οι άνθρωποι μετά από μια κρυσάρα, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης, το να λες, ας πούμε, ότι όλοι θα έχουν δωρεάν μετακίνηση και να δίνεις έτσι 250 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτό είναι το κοστολόγησε.
0: Υπερβολικό ποσό, δεν είναι.
1: Απλώς υπερθεμάτισε από τον Ανδρουλάκη που είπε θα μπαίνουν οι νέοι. Σου λέει, εγώ θα τους βάζω όλους. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Μπορούμε έτσι να πάμε η χώρα να προχωρήσει μπροστά. Δεν νομίζω.
1: Αυτά νομίζω προεκλογικά θα τα δούμε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια υπάρχει και το θέμα της κοστολόγησης πλέον που πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα. Οπότε θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτή. Εντάξει, όλοι τώρα κινούνται με να περάσει ο Ιούλιος. Με αναμένες μηχανές, γιατί και ο Ανδρουλάκης συνέχεια κάνει τοποθετήσεις, μιλάει και το βράδυ στον Γκάζι και χθες στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Σήμερα θα παρουσιάσει την θέση του για τη συντάξη και τα ασφαλιστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε γειτονία συνέχεια ο Μητσοτάκης. Δεν μπορείς να πιστείς και από το Μητσοτάκη που λέει ότι θα πάω σε εκλογές του 27. Είναι σαν να κάνει κανονική προεκλογική περιοδία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει ή όχι, πού να ξέρουμε. Αλλά προφανώς φαίνεται σαν να θέλει να πάει τον Οκτώβριο, αν και μέσα του μπορεί να θέλει να πάει αργότερα. Δεν ξέρουμε ποτέ. Θέλει όμως να έχει την εναλλακτική να πάει όποτε του ήρθει. Όποτε αποφασίσει ότι πάνε καλά τα πράγματα, να πάει. Επίσης, στο θέμα του Τσίπρα θα τεθεί σίγουρα, ήδη τίθεται, το θέμα της χρηματοδότησης.
1: Mm-hmm.
0: Πώς σε ένα κόμμα, γυρίζει στην Ελλάδα. Κάνεις, δείχνεις κτλ. Πώς βρήκες τα λεφτά.
1: Ναι, δεν έχει τεθεί ακόμα, φαντάζομαι. Θα τεθεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενδεχομένως περιμένουν την κρίσιμη στιγμή. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και τόσο δαπανηρά αυτά που έχουν γίνει ως τώρα. Η παρουσίαση του βιβλίου φαντάζομαι έγιναν με βάση και τον εκδοτικό οίκο, ξέρω εγώ. Τώρα
0: ναι,
1: δεν έχει ξεκινήσει
0: να
1: την περιφέρεια ακόμα.
0: Δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδί. Αυτό μου στοιχίζει 20.000 αυτό που έκανα η παρουσίαση.
1: Ενδεχομένως να είναι και η κρατική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου ως πρώην Πρωθυπουργός που δικαιούται. Φαντάζομαι όλα αυτά. Άμα

0: τρέχουν τώρα οι εκλογές. Ας τον αφήσουμε να ξεφουσκώσει. Πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει. Ναι. Να πάνε προς Απρίλιο. Είναι πιο λογική να είναι αυτή η θέση του Πασόκ. Γιατί τώρα η εικόνα δεν είναι καλή.
1: Και βέβαια με το Πασόκ υπάρχει ένα θέμα ταμπού, έτσι, το οποίο δεν συζητιέται. Αλλά άμα συνεχίσει το Πασόκ να είναι τρίτο κόμμα και ο Ανδρουλάκης να έχει χαμηλότερη δημοτικότητα από ό,τι το κόμμα του, θα υπάρξει και θέμα του αρχηγού.
0: Ναι, γιατί κυρίως αυτό που ανέφερε στο δίπολο φαίνεται και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μητσοτάκης 29-30, είναι ο Τσίπρας το 18-19 και είναι μετάλλοι στο 4-5 όλοι. Και εκεί φαίνεται μεγάλη διαφορά. Και ποιο είναι το δεδομένο που έχουμε ως τώρα στις εκλογικές αναμετρήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει πάντα τον Τσίπρα, αλλά και ο Τσίπρας κερδίζει πάντα το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται ότι αυτή η εικόνα έχουμε μπροστά μας και τώρα ενώπιση των επόμενων εκλογών.
1: Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία που είχε βάλει απέναντί του τον Τσίπρα και τον βαρούσε λέγοντας διάφορα, κάτι που την ενισχύει, τον ενισχύει, έχει κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, βλέποντας τα νούμερα του είναι τόσο μεγάλα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα

0: με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
0: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
0: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Γερό. Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες.
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά.
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε επαγγελματικούς χώρους στην ίδια περιοχή. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. 3 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο μελετά η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάει και όλος χερός, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανές τώρα, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της Παναγιώτης αλλά και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της και αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί και βουλευτές. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών αποβιώσαντος ασθενούς κατά τη διαδικασία παραλαβής της ορού. Οι συγγενείς διαπίστωσαν ότι τους παραδόθηκε σωρός άλλου ατόμου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά. Νότης Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Και έχω στο τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο Φίλη να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ που έληξε στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότη.
0: Ποια είναι η εντύπωσή σου, τι έβγαλε αυτή η σύναξη στην Τουρκία?
1: Το σημαντικό είναι σε σχέση με την Ουκρανία ότι επαναβεβαίωσε την στήριξη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, η οποία λόγω Τραμπ δεν είναι καθόλου δεδομένη. Βέβαια βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί από τη μία με κάποιον τρόπο αποστασιοποιούνται από τα συμβαίνοντα, από την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αρχίζει πλέον να παράγει τους δικούς της Patriot με αμερικανική βοήθεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει των ρωσικών επιθέσεων. Βέβαια μια απόφαση τέτοια, παρότι είναι δεσμευτική, μπορεί στο τέλος και να μην είναι τόσο, γιατί ο πρόεδρος ο Τραμπ αλλάζει την άποψή του ή μεταλλάσσεται ο ίδιος. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση με τον Πούτιν και να πάρει πίσω κάτι από όλα αυτά, παρότι ξαναλέω είναι δεσμευτική υπό την έννοια ότι είναι απόφαση του συνόλου της Ανατολικής Συμμαχίας. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι θεαματικό. Είναι δεδομένο ότι οι ΗΠΑ υπό την τωρινή τους ηγεσία θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις και να απομειώσουν την παρουσία τους στη στρατιωτική στην γυραιά Ήπειρο. Είναι επίσης δεδομένο ότι ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο των περισσότερων Ευρωπαίων, σχεδόν όλων θα έλεγα, όχι εταίρους, αλλά κάποιους προβληματικούς ηγέτες οι οποίοι δεν ακολουθούν την ίδια πολιτική, δεν έχουν την ίδια ρητορική και δεν έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και απόψεις με τον ίδιο σε μία σειρά ζητημάτων, από το θέμα των συνόρων και της μετανάστευσης μέχρι και της διαχείρισης της Ρωσίας, αλλά και του τρόπου που θα πρέπει να καταλήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό ο πρόεδρος Τραμπ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τόσο τον Τούρκο ομολογό, τόσο και την Τουρκία συνολικά, ως μια πολύ σημαντική χώρα, λέγοντας μάλιστα ότι αν δεν γινόταν στη Τουρκία η σύναξη αυτή, μπορεί και να μην είχε καν εμφανιστεί.
0: Ναι. Αλλά επί της ουσίας όμως, θέλω να πω, βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει αυτούς τους 100 κινητήρες General Electric να τα χρησιμοποιήσουν, να τους βάλουν στα καινούργια τους αυτά αεροπλάνα. Το οποίο όμως θα πάρει καμιά δεκαετία για να μπορεί αυτό το αεροπλάνο να πετάξει και να είναι επιχειρησιακό. Για τα F-35 έγινε κάτι, αισθάνεσαι?
1: Για τα F-35 είναι δεδομένη η νότια πρόθεση του Τραμπ να δώσει F-35 στην Τουρκία. Θα σου έλεγα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να έδινε F-35 ακόμα και σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ, αν του έκανε μια μεγάλη παραγγελία η Κίνα ή η Ρωσία. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Αλλά θέλω να πω ότι κατά βάση ο γνώμονας ή αποκλειστικός γνώμονας των αποφάσεων του Τραμπ, ή ο κυριότερος να το πω καλύτερα, είναι τα deals. Είναι να μπορεί να γυρίσει στο εσωτερικό και να πει ότι εγώ πούλησα 100 F-35 στην Τουρκία, από εκεί που η Τουρκία δεν έπαιρνε κανένα, ενισχύω την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος παίρνω λεφτά, συντηρώ την βιομηχανία μας και ούτω καθεξής. Δεν έχει αντιλήψεις οι οποίες είναι πιο σύνθετου χαρακτήρα. Τι σημαίνει F-35 στην Τουρκία, αν αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τις ισορροπίες ισχύως στην περιοχή, κατά πόσο η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Τραμπ. Ο Τραμπ δεν θα μπει στη λογική να σκεφτεί αν η Τουρκία είναι αξιόπιστη. Του αρκεί ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μιλήσει με τον φίλο του τον Ταγίπ και κυρίως ο φίλος του να του κάνει χατήρια. Θέλω να κατανοήσουμε αυτά, μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά που λέμε δημόσια, ότι τα χατήρια αυτά δεν είναι μόνο το να κρατηθεί η Τουρκία έξω τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν είναι το να πιστεί ο Τραμπ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι χάρη στις ενέργειες του Τραμπ δεν επιτέθηκε. Αυτά είναι ανερμάτιστα. Δηλαδή, αν κανείς πιστεύει ότι η Τουρκία θα αποτολμούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ και εξαιτίας των ενεργειών του Τραμπ τελικά δεν το έκανε, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται, έχει μια προσέγγιση ο πρόεδρος Τραμπ που είναι αρκετά ελαφριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα μας εδώ είναι ότι ο Ερντογάν μπορεί να κάνει και άλλου είδους πιο προσωπικές χάρες στον Αμερικανό ομολογό του, που έχουν να κάνουν από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τα επιχειρηματικά deals από τα οποία ευνοείται ο πρόεδρος Τραμπ, η οικογένειά του και μια στενή παρέα φίλων. Αυτά
0: Μετράνε πιο πολύ, λες αυτά.
1: Ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι αυτά δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από το ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα η οποία εμπλέκεται σε διάφορα μέτωπα και πολεμικά και υποτίθεται διαμεσολαβητικά προσπαθεί να το κάνει αυτό. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να στείλει ανά πάσα στιγμή, έχει και την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα να στείλει το στρατό της σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορες αποστολές, σχεδόν όπου τη ζητηθεί. Είναι ένα κράτος το οποίο στέλνει και έχει μισθοφόρους σε σημεία της Αφρικής που μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση ή μπορεί να μην θέλουν να έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, έχει βέβαια και μειονεκτήματα, αλλά για μένα το κυριότερο, αυτό που μετράει στο μυαλό του Τραμπ, είναι αν ο Ερντογάν είναι ένας από τους ηγέτες τον οποίο μπορεί να καλέσει,
0: ναι,
1: να συνεννοηθεί μαζί του, να συνεννοηθεί και να κάνει διαφόρων ειδών deals.
0: Άρα όλα αυτά, ας πούμε, που λένε τα διπλωματικά, ότι προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ισορροπήσει λίγο τις σχέσεις που έχει εκεί στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ο Τραμπ, και γι' αυτό κλείνει το μάτι και του λέει πόσο σπουδαίος είσαι, είναι λίγο μακριά από την πραγματικότητα.
1: Στην πράξη μπορεί αυτό να λειτουργεί. Έγραψα προχθές στην Καθημερινή, χθες μάλλον, σε ένα άρθρο, ότι, μάλλον ψέματα, την περασμένη Κυριακή, ότι ο Ερντογάν κατά κάποιον τρόπο δεσμεύεται από αυτά, από τη σχέση την οποία έχει αναπτύξει με τον Τραμπ. Γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή ψηλά στους ηγέτες με τους οποίους ο Τραμπ συνομιλεί μαζί του με πολύ μεγάλη συχνότητα, το ίδιο κάνουν και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για τον Ερντογάν να έχει την ελευθερία κινήσεων που θα είχε αν δεν βρισκόταν στα ραντάρ του Τραμπ. Από την άλλη, του είναι πιο εύκολο να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία, ας πούμε, γιατί ο Τραμπ έχει μια άλλη αντίληψη για το ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο. Δεν έχει την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος ηγείται εμπνέοντας τους εταίρους του, ηγείται μέσα από συμμαχίες, ηγείται μέσα από συνεργασίες, από συμπράξεις, ηγείται μέσα από την πολυμερή διπλωματία και ούτω καθεξής. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι κι αλλιώς σε μια ζούγκλα, επειδή είναι το ισχυρότερο ζώο, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να επιβιώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την αντίληψη, το να συνομιλήσει με κάποιον όπως είναι ο Τραμπ, είναι πολύ λογικό να, όπως είναι ο Ερντογάν, συγγνώμη, είναι πολύ λογικό να συνομιλούν σε ένα δικό τους επίπεδο, σε ένα συναλλακτικό επίπεδο. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τρέφει και έναν θαυμασμό ή τέλος πάντων μία υφέρπουσα ζήλια για εκείνους τους
0: αυταρχικούς ηγέτες,
1: οι οποίοι μπορούν στο εσωτερικό και κάνουν αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Αλλά πολύ θα ήθελε να μπορούσε να τα κάνει.
0: Με το Ιράν τι γίνεται όμως? Άκουσα τον Τραμπ να λέει ότι τελειώσαμε, λέει, με την εγχειρία. Μετά το ξανασκέφτεται. Αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο όμως. Εκλογές έρχονται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κατέβουν, να πέσουν οι τόνοι, να υπάρξει εγχειρία.
1: Οι Ιρανοί τον έχουν διαβάσει πολύ καλά. Απλώς εδώ νο ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, την οποία αν την ξεπεράσουν θα το βρουν μπροστά τους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει διάθεση να ξαναμπεί σε ένα πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν έχει την επιθυμία να ξεκινήσει πάλι πολεμικές επιχειρήσεις όπως τις πρώτες 37 μέρες μετά την 28η Φεβρουαρίου, και πολύ περισσότερο δεν έχει την επιθυμία να βάλει τις ΗΠΑ σε μια σύραξη πολεμική με εμπλοκή στρατευμάτων τα οποία θα κάνουν κάποιο είδους επέμβαση χερσαία και ούτω καθεξής.
0: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς και άρα το πετρέλαιο, την τιμή του πετρελαίου. Πώς μπορείς να πας σε εκλογές τον Νοέμβριο άμα η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 100 δολάρια, 110.
1: Δεν θέλει αυτό με τίποτα να το κάνει, θέλει πάση θυσία να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Μόνο αν φτάσει σε ένα σημείο που κρίνει ότι μια επέμβαση θα μπορούσε να τον ευνοήσει, θα το σκεφτόταν, αλλά είμαστε μακριά, πολύ μακριά από αυτό. Όμως από την άλλη, και το Ιράν, γι' αυτό μιλάω για τη λεπτή γραμμή, που προφανώς και έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, τεράστια προβλήματα, και ήταν ένας από τους λόγους που συνηγόρησε σε αυτή την νέα εγχειρία που υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες, γιατί καταλάβαινε ότι τα αποθέματα πλέον είχαν ουσιαστικά συρρυκνωθεί δραματικά, για να μην πω δεν υπήρχαν καν, και θα υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τα φάρμακα, σε σχέση με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής για τον πληθυσμό. Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν αναφέρομαι σε συμφωνία κατάπαυση του πυρός, αλλά συμφωνία σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, μια συνολική συμφωνία, το αργότερο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμα και στο σενάριο ο Τραμπ να έχει χάσει και τα δύο σώματα, που είναι δύσκολο να χάσει και τα δύο σώματα, είναι δεδομένο σχεδόν ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι δύσκολο να χάσει τη γερουσία. Αλλά ακόμα και στο κακό σενάριο για τον Τραμπ, επειδή ακριβώς μιλάμε ενώπιον για τον Τραμπ, δεν τον κρατάει τίποτα.
0: Σωστή.
1: Στο να ακολουθεί την πολιτική την οποία θέλει τα επόμενα δύο χρόνια, τα οποία θα του μένουν μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο.
0: Δεν έχει να χάσει και τίποτα, δεν πρόκειται να επανεκλέγει.
1: Όχι μόνο αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, γιατί κάποιοι λένε μα γίνεται κουτσί πάπια ένας πρόεδρος. Ναι, ένας πρόεδρος με άλλα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνεται κουτσί πάπια, λέει Ντακ. Ο Τραμπ όχι. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να αναμετράται με την ιστορία.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του θα είναι τα δύο χρόνια που ο Τραμπ θα πρέπει να γράψει ιστορία. Να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην νεότερη αμερικανική ιστορία. Και πάνω σε αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος, είτε είναι ο Νετανιάχου, είτε είναι μια άλλη Ισραηλινή ηγεσία, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες ΗΠΑ, που θα του πει ότι να τώρα είναι η ευκαιρία,
0: ναι,
1: αφού αυτοί δεν κατάλαβαν
0: να
1: τίποτα.
0: Να περάσει την ιστορία.
1: Να τους εξολοθρέψουμε και να περάσει την ιστορία και να αλλάξεις μετά, ναι, το 1979 ένα δεσποτικό καθεστώς όπως είναι αυτό των μουλάδων του Ιράν.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
14: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Εδώ είμαστε. Νότης Παπαδόπουλος στο Sky 100,3. Πριν μιλήσουμε με το φίλο Αντώνη Καρπετόπουλο για Μουντιάλ, να πω ότι, που το χρωστάω από την προηγούμενη ώρα, Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Το πτυχίο που δίνει έχει, αναγνωρίζεται έτσι στην Ελλάδα από δημόσια, έχει την ίδια αξία με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστήμιων, αναγνωρίζεται και στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Kill.gr για να μάθετε περισσότερα. Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
12: Καλημέρα, Νότη, καλημέρα.
0: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα μία η ώρα και δύο η ώρα μάτς στην τηλεόραση.
12: Εντάξει, δύο η ώρα νωρίς.
0: εσύ βλέπεις και τέσσερις.
12: Πέντε, επτά, είδα πέντε, επτά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έβλεπα. Όταν δηλαδή και το βράδυ είδα την Τουρκία με την Αυστραλία να χάνει 65 ευκαιρίες η Τουρκία και να χάνει και το μάτς. Κάποια στιγμή αναρωτιόμουν αν αυτά έχουν συμβεί, τα ονειρεύομαι. Λοιπόν,
0: εντάξει, αλλά εσένα είναι δουλειά σου, ρε παιδί μου.
12: Είναι δουλειά μου, αλλά είναι περισσότερο σαν να έχω ξαναπάει φαντάρο στην Νότη. Δηλαδή, ξυπνάω νύχτα, κάνω γερμανικό νούμερο. Τέλος πάντων.
0: Πάντως, έχουμε δει κάποια μάτσα τα οποία είναι καταπληκτικά.
12: Βεβαίως. Ναι, έχει και ωραία μάτσα. Κοίταξε, έχει τα πάντα. Έχει παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά, έχει παιχνίδια με πολύ τακτική που λένε. Συνήθως έτσι λέμε κάτι παιχνίδια βαρετά που λήγουν 1-0-0, ας πούμε. Έχει παιχνίδια που είναι παραστάσεις για ένα ρόλο. Έχει μεγάλες εμφανίσεις παικτών με μονάδες.
0: Μάλιστα. Έπεσε η γραμμή όπως πάντα. Να ξαναπροσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το μάτς. Σήμερα έχει στις 11 Γαλλία Μαρόκο, αύριο στις 10 Ισπανία, Βέλγιο. Αντώνη, έχουμε στη γραμμή
12: πάλι. Ναι.
0: Με συγχωρείς, αλλά έχουμε προβλήματα με το τηλεφωνικό.
12: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Και λοιπόν, τι έλεγες?
12: Έλεγα ότι έχει ό,τι θέλεις και έχει και αυτά τα προημιτελικά τώρα, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η εικόνα, θα έλεγα, της πρόβλεψης γενικότερα για την οργάνωση. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, λέγαμε εμείς που τα παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είναι ένα Μουντιάλ εκπλήξεων για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί περιμέναμε ότι οι ομάδες θα είναι λίγο κουρασμένες, γιατί οι μεγάλοι παίχτες περιμέναμε ότι μπορεί να μην είναι τόσο καλοί όσο έχουμε συνηθίσει να τους βλέπουμε σε άλλες διοργανώσεις τύπου Champions League. Γιατί οι μικροί ανεβαίνουν.
0: Πάλι τα ίδια. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές. Πάλι το τηλεφωνικό κέντρο έπεσε. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και θα κλείσουμε. Πάλι είμαστε στον αέρα.
12: Έλεγα
0: δεν θέλουν.
12: Ναι. Έλεγα ότι θα είχαμε εκπλήξεις. Όταν άρχισε η διοργάνωση και παίζανε τόσο καλά οι καλοί παίκτες, λέγαμε ότι οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, θα πάνε μακριά. Και έχουν γίνει και τα δύο. Δηλαδή, στα προημιτελικά έχουμε 4, ας πούμε, εκπλήξεις. Το Μαρόκο, την Νορβηγία, την Ελβετία κυρίως, που λίγοι βλέπανε τόσο μακριά, και το Βέλγιο. Κατά την άλλη έχουμε 4 φαβορί. Δηλαδή την...
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που πέφτει κάθε 2 λεπτά. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και περισσότερες ειδήσεις. Εμείς αύριο στη 1. Γεια σας.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 9 Ιουλίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο, τίτλοι ειδήσεων για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Πύρινη κόλαση σε εργοστάσια και αποθήκες στον Ασπρόπυργο είχαμε από το πρωί, φωτιά με εκρήξεις και δύο άτομα που δίνουν μάχη στην εντατική, εξαιρετικά δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες, είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
2: 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, εκ των οποίων οι 2 είναι εγκαυματίες και έχουν διασωληνωθεί.
0: Φωτιά είχαμε σχεδόν την ίδια ώρα, να λίγο νωρίτερα, ήταν στο Σισμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες σε ένα θάλαμο νοσηλείας, στην παθολογική κλινική. Πέθανε από ανακοπή μια γυναίκα που δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέεται ή όχι με το συμβάν. Ήταν σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου. Πάντως εκείνη την ώρα έπαθε ανακοπή η συγκεκριμένη γυναίκα. Σε ασθενή που νοσηλευόταν στο θάλαμο που εκδηλώθηκε η φωτιά και είχε φύγει τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς, στρέφονται οι έρευνες.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με 3 ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι απουσίαζε ο ασθενής και στη συνέχεια βρέθηκε από την αστυνομία.
4: Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημίες στο νοσοκομείο.
0: Έχουμε εξελίξεις στο επίπεδο της αστυνομικής έρευνας σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Θα σας την πούμε σε λίγο. Και την επομένη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Μήνυματα με αποδέκτη την Άγκυρα. Θα έλεγα όχι μόνο την Άγκυρα. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Έθεσε και πάλι θέμα κάζους μπέλι ο Πρωθυπουργός. Είχαμε και την απάντηση από τον Ερντογάν. Μία απάντηση που έχει αρχίσει να προκαλεί πολλές συζητήσεις.
5: Εγώ με τα τουρκικά που γνωρίζω και με τον Ερντογάν που γνωρίζω, θεωρώ ότι ο Ερντογάν θέλησε να πει ότι.
6: Εντάξει, άστο εκεί. Ούτε ο λαός μου δεν το γνωρίζει.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Για να δούμε γιατί ο Πρωθυπουργός έχει θέσει κόκκινες γραμμές και για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE που έχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Ίσως αυτό να φανερώνει, μπορεί και όχι, μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Με τον Μανώλη Κωστίδη αυτό θα το δούμε που τα γνωρίζει καλύτερα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχη συνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Σε σένα περιμένουμε όλοι, Δημήτρη. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι. Το θέμα είναι πως έβρεξε, Σπύρο μου, και επειδή έχει καιρό να βρέξει όπως γνωρίζεις, γλιστρά ο δρόμος, δημιουργείται αυτή η λεγόμενη γλίτσα που λέμε.
0: Έβρεξε, και... γιατί εμείς κλεισμένοι τώρα στο στούντιο, δεν μπορώ να δω και έξω καθαρά. Ναι. Έριξε βροχούλα, μάλιστα.
8: Έριξε βροχούλα, δεν ήταν τρομερή, αλλά ήταν αρκετή να καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαιτέρως ολισθηρό. Έγινε ήδη ένα τροχαίο ατύχημα στο Φαλιρικό Δέλτα, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, ακριβώς στο Φαλιρικό Δέλτα, έξω από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας. Ένα φορτηγό με ένα γιοταχή, υλικές ζημιές ευτυχώς. Έχουν πέσει ταχύτητες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην Ακτίμια Όλη προς την πλατεία Ρολογιού και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Οπότε η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού, το ρεύμα εξόδου δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Πέτρου Ράλη αρχίζει να έχει χαμηλές ταχύτητες και στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών και των Κτέλ γίνεται σχεδόν μποτιλιάρισμα. Και μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Νέα Χαλκιδόνα, πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Στο Σκαραμαγκά, ίδια εικόνα και η λεωφόρος Αθηνών και ακόμα περισσότερο η λεωφόρος Χιστού που έχει πιάσει πολλή κίνηση. Και να προσέξουμε λιγάκι την Αττική Οδό και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, στον κόμβο δηλαδή μεταμόρφωσης και τον κόμβο των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αμέσως θα αρχίσουμε με την πυρκαγιά που είχαμε σε επαγγελματικούς χώρους, σε εργοστάσιο, σε αποθήκες, στον Ασπρόπυργο. Με ορατό το καπνό σχεδόν από κάθε γωνιά της Αττικής, αυτό το πυκνό μαύρο καπνό. Την πυροσβεστική να προχωρά ακόμα και αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και κυρίως βέβαια ότι είχαμε και πολλούς πολλούς τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο είναι αρκετά σοβαρά. Από νωρίς το πρωί, από την πρώτη στιγμή, εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα, που μάλιστα μαζί με το ρεπορτάζ που θα μας δώσει θα περιγράψει την κατάσταση, τι ακριβώς έγινε. Η Βιβί έχει καταγράψει και μαρτυρίες πάρα πολύ σημαντικές από ανθρώπους που ήταν στην περιοχή και αναφέρουν το τι είδαν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πολύ σημαντική μαρτυρία, θα την ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα πάμε στη Βιβί. Γεια σου, Βιβί.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλύτερη από το πρωί. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, υπήρχε αυτό το μεγάλο σύννεφο, το μαύρο του καπνού, το οποίο ήταν ερωτό σχεδόν από όλη την Αττική. Να σας πω ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς που ξέσπασε εδώ στην βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου, λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, ακούστηκαν εκρήξεις. Μάλιστα, ένας αυτό της μάρτυρας, αυτός ήταν που μας είπε ότι δημιουργήθηκε και το μανιτάρι, το οποίο αργότερα το είδαμε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα από την πυροσβεστική, να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε πάρα πολύ τις αρχές στην αρχή ήταν ότι υπήρχε πληροφορία ότι μέσα στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Ωστόσο, το όχημα ήταν άδειο, γεγονός που σήμανε και τη λήξη του συναγερμού. Να σας πω ότι έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 4 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση, με την τελευταία ενημέρωση, σας πω ότι υπάρχουν 11 τραυματίες, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Στο Θριάσιο έχουν μεταφερθεί 6 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και την ίδια ώρα στο Αττικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση. Και αυτό και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα 2 βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστατο το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα, που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας, φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
1: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
0: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
10: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βορειοανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
10: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
10: Είναι δίπλα καταβλισμένος Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα.
10: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
0: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. τώρα θα έρθουμε σε μια άλλη φωτιά, σε μια άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες με τσιγάρο, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα, ναι, και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ τέλος θα σας πω όμως ότι γύρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
0: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί, γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες, τι λένε?
11: Ήταν ασθενής, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αδόνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και θα εξεταστεί και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
11: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι, αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω, την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
0: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σεσμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
12: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
0: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένου στο Σεσμανόγλιο.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα έπιασε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από όσων γνωρίζουμε.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν πληροφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
13: Αναγκαστικά τη βγάλαν από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της, τόσο με την Τουρκία, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργείο Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Κάζου Μπέλη. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
15: Γιουρανιστάν, γιουρίωσουν, γιουρδερινάν τάνερς.
16: Σάωσα είναι πας.
0: Γιουρανιστάν, αυτό εντάξει το καταλάβαμε. Μετά λέει σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
14: Ακριβώς, γιατί εκεί είμαι, προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές.
0: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει σε μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει, παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους τους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
14: Αν μπορεί να γράψει ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια αυτή τη απάντηση. Δηλαδή αρχίζει με το εσένα σε γνωρίζω και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με την Αιγαίο και Κάζους Μπέλη. Θα το ακούσουμε, λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλη δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μανώλη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μανώλη,
14: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
0: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλη.
17: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
14: Ναι, σε μια νατοϊκή σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτός ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και στο ζήτημα του Κάζους Μπέλη θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σου το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως το μου το ζητάτε, αλλά δεν το, σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σας λέω την τουρκική άποψη. Γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα απεκτεί τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
0: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυσή σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε λίγα δευτερόλεπτα είναι.
7: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Αιγινό Αφεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το κάζους μπέλι. Δεν ξέρω.
14: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το έχει, είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για να την απόσυρση της απόσυρσής του και... Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση στο ζήτημα αυτό.
0: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
14: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
0: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
14: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα το εννοώ. Να δούμε τι θα γίνουν, πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να θέλει να φέρει και ο ίδιος, αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός. Και δεν είναι δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. Πόσο ισχυρός είναι. Εγώ είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε, υπάρχουν και θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε. Πόσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο Τούρκος Πρόεδρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε

0: ήταν στη Μόσχα. Ναι. Εξετάσει και το σενάριο, δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει σε 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16, μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα, και όπως και με τους κινητήρες Καν, αλλά και τις κυρώσεις Κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν, θα τρέξουν το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δισεκατομμύρια δολάρια, αργότερα πήγε στα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
1: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ, δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F30...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.

0: Ανανέωσης. Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σύγκρατη των μισιών.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
20: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Έχει συμβεί και έχουμε μια αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μια αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή της μεταλλικής ατράκτου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
8: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης να έχουν κατέβει βραχίωνες, οι ρόδες κτλ.
9: Πράγματι.
8: Μπορεί ότι να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
9: Στα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροστάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
8: Ναι, από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει.
9: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
8: Ναι. Καταλαβαίνω.
9: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, πως το αεροσκάφος δεν φαίνεται, τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν
8: έπαιξε. Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που της έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
10: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδημη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκησης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτελήσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση,
8: ναι, ναι,
10: με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
8: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
10: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
8: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Συστέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναβα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μέρα που της άξης. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
8: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
11: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
12: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
8: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
13: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
13: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα.
8: Άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια.
13: Το ανέκδοτο με το Χότζα.
8: Τι ωραία, ρε παιδιά.
13: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
8: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
13: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
8: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία, εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
13: Λοιπόν, ένα το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο. Δηλαδή, μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ψάρια 11%. Στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Έτσι, αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
8: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα. Βλέπω ψάρια ένα 11%. Τι πει ο λαγοκέφαλος, εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα και ο Σπάρος εκτοξεύτηκε.
13: Το κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
8: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
13: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
8: Το κόστος στέγασης.
13: Το κόστος στέγασης, έτσι. Η εστίαση.
8: Ναι. Υπάρχει μείον πουθενά.
13: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
8: Ναι.
13: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
8: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
13: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και άτων γενικής χρήσης είναι καθημερινή όμως, απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
8: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλύδηση.
13: Να το ψάξουμε και να το βρούμε.
8: Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του, πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια?
13: Ωραία, τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
8: μέχρι το τέλος του χρόνου.
13: Μέχρι το τέλος του
8: Ωραία.
13: Χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
8: Ναι.
13: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
8: Το λιγότερο 5.
13: Το λιγότερο 5.
8: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά.
13: Για τον κόσμο, για τον κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
8: Ναι.
13: Ναι. Και επειδή αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
8: Ναι.
13: Δεν σημαίνει, όταν λέμε ότι στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς, και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
8: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι.
13: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
8: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
13: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβουροδαγκάνες.
14: Σωστός.
13: Εντάξει.
14: Σωστός, σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
15: Καλώς σας βρήκα.
14: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
15: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θράψματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θράψματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά των βολίδων και η κατεύθυνση σε σχέση με το που ήταν ο 20χρονος. Από το ρεπορτάζ που έκανα χθες στο σημείο, να σου πω ότι είναι αρκετά πιο ψηλά. Ο παράδρομος δηλαδή που εγκλωβίζεται το όχημά του και ξεκινάει να τρέχει ο 20χρονος σε σχέση με το παρακείμενο οικόπεδο και τελικά το εγκαταλελειμμένο κτίριο που καταραίει.
14: Είναι πιο ψηλά από το σημείο που είναι η αστυνομική.
15: Είναι πιο ψηλά η αστυνομική από τον 20χρονο.
14: Γιατί λένε ότι πυροβολήσαμε στον αέρα, ας
15: πούμε. Σωστά, σωστά. Προειδοποιητικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμενε μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
14: Δεν τους λες άπειρους.
15: Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2, και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
14: Ναι. Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνει έλεγχο.
15: Κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
14: Αλλά είδαν άντρα, τους φάνηκε ύποπτο.
15: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά.
14: Που
15: 35 λεπτά περίπου κράτησε η καταδίωξη.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια. Και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
16: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παρετείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Farage αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
14: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
17: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11 Γαλλία εναντίον Μαρόκου για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η Τρικολόρ, ωστόσο το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι. Και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενώπιση της νέας σεζόν.
14: Και 2-3 συνεχόμενες μεταγράφες.
17: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
20: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
22: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
21: Σκέψου, πράκτικα.
23: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
24: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
25: Σκόντα Ζεν.
1: Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
23: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
23: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
25: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
25: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Σε καταπλησμό. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξέσπασε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρο συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης δύο εργάτες. Και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι είχε συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη πιθανόν σε βιτίο με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 έχουν διασωληνωθεί. Από την πυρκαγιά υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο. Η φωτιά ξεκίνησε από θάλαμο νοσηλείας, όπου νοσηλευόταν ο 76χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο διπλανός του ασθενής στο θάλαμο νοσηλείας ενημέρωσε για καπνού στο δωμάτιο. Ο 76χρονος φέρεται να έστειλε μηνύματα στη σύζυγό του, λέγοντας ότι έβαλε φωτιά κατά λάθος και τη ζήτησε να έρθει να τον παραλάβει και εξαφανίστηκε. Εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, που μετέβη με ταξί. Ο άνδρας προσήχθη από την αστυνομία. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών, ούτε να ασκήσει βέτο. Παράλληλα, τονίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να θέτει σε κάθε ευκαιρία το ζήτημα του τουρκικού κάζους μπέλι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει στο μεταξύ το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει ιστορική ανορθογραφία. Σε κλίμα Οδύνης ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζικώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο σύζυγο της εκλοιπούσης και στα τρία της αδέλφια, καθώς και στην κόρη της στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων όπου θα υπάρξει μείωση στο sky.gr. Η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμ μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμοι στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης

0: τα παιδιά τα δικά μας.
1: 3-0.
0: Καλώς τα καλοκαιράκια
1: 6-0.
0: Μας. Καλώς τα παιδιά τα δικά
1: 9-0.
0: Μας. Εδώ στον Sky 100,3. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Τι θες, μωρέ.
0: Η ώρα είναι 3 και 10.
1: Τι είναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ όρεξη και σήμερα.
1: Παιδιά, ολεμένη.
0: Ναι, δεν θέλω να μου σβήνεις όμως την πορεία.
1: Δεν σβήνω ποτέ
0: θέλω
1: εγώ.
0: Η όρεξη αυτή να κρατάει.
1: Δεν σβήνω ποτέ, δεν κάνω διακοπές.
0: Τι?
1: Δεν κάνω διακοπές, έτσι λέει. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
0: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

0: επιτρέψεις να πω
1: φυσικά
0: ότι αύριο και τη Δευτέρα μου έχετε δώσει μια αδειούλα να πάω να κάνω μια βουτιά?
1: Περίμενε λιγάκι. Και τη Δευτέρα?
0: Ναι, και τη Δευτέρα.
1: Τι λέρε μάγκα?
0: Ναι, γιατί?
1: Τι λέρε ο μάγκα?
0: Αν μετρήσω πόσες ημέρες έχεις απουσιάσει από
1: κλείστο,
0: τα
1: κλείστο, κλείστο, κλείστο, κλείστο μικροφόνο. Τι λέει, κυρία?
0: Θα το πω.
1: Κλείστα.
0: Θα το πω.
1: Εγώ μόνο για επίγουσα ανάγκη. Για επίγουσα ανάγκη.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Γιατρού και τα λοιπά.
0: Καλοκαιρινή άδεια.
1: Ναι, εγώ μόνο για αυτό. Ναι, εντάξει, το σέβομαι.
0: Πάει φέτος, ρε,
1: πάρα πολλού, Μαρία, μεγαλώνουμε. Τι να κάνουμε όταν μεγαλώνει, πήγαινε σε γιατρού.
0: Ο Βυσαρίων, ο φίλος μας, έλα και μύρισε Αιγαίο. Βάλε καμπάνες πάλι, σε παρακαλώ, Κωστάκι μου. Δώσε καμπάνες πάλι.
1: Καμπάνες και θα ετοιμάσει και μια Bonnie Tyler σε λίγο, έτσι. Τιμή Σένεκεν. Γιατί εντάξει, έχουμε μεγαλώσει την Bonnie Tyler.
0: Ναι, αλλά μας το βαραίνεις τώρα.
1: Δεν το βαραίνω, εντάξει, έφυγε η γυναίκα, αλλά τα τραγούδια πάντα.
0: Να ρίξουμε απευθείας Bonnie Tyler.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό που θέλει.
0: Καμπάνες να ρίξουμε.
1: Καμπάνες, καμπάνες, δεν πειράζει. Μετά την Bonnie Tyler, σιγά.

0: ο φίλος μας ο Αλληγορικός με τέτοιο ξεκίνημα στην εκπομπή τη σημερινή μπερδεύτηκα σε τέτοιο σημείο που νόμισα ότι είναι Παρασκευή. Έπρεπε να κοιτάξω το ημερολόγιο δηλαδή.
1: Εντάξει, αυτά τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου είναι και Παρασκευές οι Πέμπτες.
0: Καλησπέρα λέει από τη ζεστή Σπάρτη, πάντα να μας ανεβάζετε παιδιά.
1: Ωραία, άρα εγώ την είπα Παρασκευή που θα λείπω θα είναι ωραία.
0: Και του Διαμαντή του άρεσε από τον Μπραχάμι. Έβγε, αυτά είναι ακούσματα. Εντάξει παιδιά, θα ξεχνάμε πώς έτσι. Πες το τονέ να τελειώνουμε φέτος το καλοκαίρι.
1: Αυτό το τραγούδι πόσες φορές θα το ακούσουμε?
0: Πες
1: όχι εμείς. Το καλοκαίρι πόσες φορές θα το ακούσουμε, πιστεύεις?
0: Ωραία. Δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα. Λεωτσία, πα συγγνώμη Μαρία μου, θες 4 ολόκληρες ημέρες για μία βουτίτσα? Μία βουτίτσα τη μέρα. Σιάπα, μιλάς εσύ. Είναι δυνατόν να μιλάς εσύ?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Βρέστα εσύ με το χλαπάτσα σου.
0: Σκάνδαλο.
1: Ξαφνικά σου τη λέει μέχρι και ο χλαπάτσα σου. Για θα του λείψεις. Γι' αυτό το λέει. Δεν το λέει για άλλο λόγο.
0: Μέχρι τις 24 θα είμαστε εδώ, παιδιά, πάντως Ιουλίου. Γιατί λέει τι έγινε, παιδιά. Φεύγουμε με δουλειά.
1: Ναι.
0: Εννοισμού.
1: Ναι, 24.
0: Στο Μουτίν.
1: 24, θα είμαστε εδώ.
0: 24 Ιουλίου.
1: Βέβαια.
0: Και επιστρέφεις εσύ κάπου στα μέσα Αυγούστου. Αυτό ψυχανεμίζομαι.
1: Ναι.
0: Κάπου στα μέσα Αυγούστου επιστρέφεις εσύ.
1: Μπορώ να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ξεκίνα εσύ.
1: Όχι.
0: Και θα έρθω.
1: Δεν θα ξεκινήσω. Μπορώ να περάσω για κάνα δύο μέρες.
0: Ούτως ή άλλως είναι παράδοση πια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζέννη Πουπουλίδου. Να επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής μία εβδομάδα νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, αν με ρωτάς.
1: 24 θα γίνει.
0: Αλλά το στηρίζουμε.
1: Το στηρίζουμε, αλλά 24 θα γυρίσουμε, πες της.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις εσύ?
0: Δεν νομίζω, Τάκη.
1: Τάκη μου, σίγουρα εσύ θα είσαι εδώ πέρα. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω.

0: σήμερα.
1: Εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Που οδηγεί.
0: Α, φίλος μας. Δημήτρης.
1: Ο
0: Δημήτρης ο Κυλάκος. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος.
1: Από το Πρόπυργο.
0: Έτσι είναι,
1: λοιπόν.
0: Ξέρω το μορφολογικό.
1: Είμαι έτοιμη για βροχή.
0: Έβρεξε.
1: Και εγώ θα έχω άδεια αύριο.
0: Μπράβο.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο, Δημητράκο. Μπράβο, Δημητράκο. Μπράβο, Δημητράκο. Σύννεφα έβρεξε. Έριξε κάτι μπόρε τώρα στην Αττική. Μπράβο, Δημητράκο, Δημητράκο. Έριξε κάτι βροχούλε. Εγώ μένα με έριξε μια μπόρα. Ένα ωραίο μια μπόρα. Είδα σαν ένα σύννεφο. Για 3 λεπτά. Μετά ήλιος.
1: Ξανακάντω.
0: Ήλιος. Τέλος. Ζέστη. Εδώ κορώνεις.
1: Τώρα αυτή είναι κατάσταση.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Με αυτή την παλιοϊγρασία και τις παλιοπροχές.
0: Εδώ όταν φτάνεις και με τη βροχή, αυτή το κλίμα, όλο αυτό, όταν φτάνεις εδώ στα νότια, όπως είναι δίπλα στη θάλασσα, είναι ανυπόφορο και έχει 30 βαθμούς μόνο λέει το αυτοκίνητο.
1: Όντως οι φίλοι μας το επισημαίνουν αυτό που είπες πριν από λίγο.
0: Ποιο?
1: Θέλουμε οπωσδήποτε Bon Tyler. Είναι το σήμα κατά τεθέν των νεανικών μας χρόνων. Παρακαλώ πολύ, σε ηλικία 75 ετών και μάλιστα απροσδόκητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει η οικογένεια της.
0: Είχε έρθει και πρόσφατα στην Ελλάδα.
1: Σπονάρας, ναι.
0: Η Bonnie Tyler έχει τραγουδήσει εδώ και έχει τραγουδήσει και με πολλούς Έλληνες. Η Bonnie Tyler σηματοδοτεί μια εποχή. Είναι η τραγουδίστρια Αφίσα. Πώς το πω, ρε παιδί μου, ήταν Αφίσα. Ήταν αφίσα, πολλές αφίσες. Αυτή και η Σαμάνθα Φόξ, νομίζω, ήταν αφίσες εποχής. Εδώ σου ήρθαν η Γερουσία, ο Σπανός και ο Παπακαλούς που δεν μιλάνε τώρα. Σίγουρα είχαν αφίσα Bonnie Tyler και Σαμάνθα Φόξ. Σίγουρα.
1: Όχι, μωρέ, αυτή είναι...

0: Η Σοφία έχει κατεβεί στη χαμοστέρνα και το έχει ρίξει στο συρτό. Να ξέρετε, στη χαμοστέρνα. Πάνω στη χαμοστέρνα. Γεια σου, Σοφάκη.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Και ο Διαμαντής ο φίλος μας λέει: συνεχίστε έτσι, έπεσαν τα πρώτα ουζάκια. Ωραία, μπορώ να σας το φτιάξω κι άλλο.
1: Με τα νησιώτικα λέει, έτσι, με τα νησιώτικα.
0: Μπορώ να σας το φτιάξω κι άλλο. Με Bonnie Tyler όμως, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να πρωτοδιαλέξουμε από Bonnie Tyler. Είναι πάρα πολλά όπως
1: είναι μια εποχή με τραγουδάρες.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορέψει και blues, έχουμε χορέψει και αν είναι διαχείρο, έχουμε χτυπηθεί.
0: Σε έχω.
1: Με έχεις.

0: radio.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, το κάνετε ήδη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως μοιάζουμε Παρασκευούλα σήμερα.
1: Θεωρείς ότι έχει καλοκαιριάσει γενικώς στις καρδούλες, ψυχούλες?
0: Ανάλογα. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πάρει χαμπάρι από καλοκαίρι. Και είμαστε στα μέσα.
1: Ναι, φτάνουμε 10 Ιουλίου. 9 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Και όμως.
0: Και πότε θα φτάσουμε μέσα Αυγούστου να δεις?
1: Δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη που στρέφεις.
0: Τι έγινε, πώς περάσει?
1: Ναι, είσαι μέση Ιουλίου.
0: Καλό χειμώνα θα λέει ο Κολοκυθάς. Καλό χειμώνα.
1: Κολοκυθάς θα το λέει το καλό χειμώνα τώρα, σε κανένα ημέρο.
0: Και έχεις αργήσει, μη σου πω. Γενικώς δεν είναι καθόλου καλημέρα σήμερα. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με μεγάλη σιγουριά.
1: Έχω συμβεί πάρα πολλά το πρωί, παιδιά.
0: Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς, είχαμε τη φωτιά το πρωί στον Ασπρόπυργο και δεύτερη πυρκαγιά σε άλλο σημείο κοντά στο εργοστάσιο που κάηκε. Πολλοί τραυματίες. Όμως, πριν από λίγο, είχαμε την αναγκαστική προσγείωση F-16 της πολεμικής αεροπορίας στη Ζάκυνθο. Είναι καλά στην υγεία του ο πιλότος. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση το συγκεκριμένο μαχητικό. Φαίνεται ότι είχε μηχανική βλάβη, παρουσίασε μηχανική βλάβη που προκάλεσε φωτιά. Όταν παρουσίασε λοιπόν αυτή τη βλάβη, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο που ήταν αυτό της Ζακύνθου τη δεδομένη στιγμή.
1: Και μόλις και οι πρώτες εικόνες είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει πέσει με την μούρη, ας το πούμε έτσι. Τώρα στα λέμε πολύ λαϊκά εμείς και πολύ απλά για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Και έχει πάρει φωτιά. Έσπασαν γρήγορα τη φωτιά. Αλλά εντάξει, είναι μια ζημιά.
0: Έριξαν προληπτικά και αυτούς τους ειδικούς αυτούς για να μην υπάρξει εξάπλωση της φωτιάς που είχε προκληθεί. Βγήκε και η σχετική ανακοίνωση από την πολεμική αεροπορία. Το σημαντικό είναι αυτό που σας είπαμε από την αρχή, ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Ασπρόπυργο είπες.
0: Ναι, είπα Ασπρόπυργο. Θα πούμε όμως τώρα και στη Σημανόγλιο.
1: Ναι.
0: Γιατί ομολόγησε τελικά και συνελήφθη ο 74χρονος ασθενής, ο οποίος είπε ότι κάπνισε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά το στρώμα. Έφυγε από το νοσοκομείο από τη στιγμή που προκλήθηκε η φωτιά. Έχει καεί μια ολόκληρη πτέρυγα του νοσοκομείου, η αλφα παθολογική δηλαδή του Σημανογλίου.
1: Ναι.
0: Έφυγε, πήγε στο σπίτι του και εκεί εντοπίστηκε από τις αρχές.
1: Ναι, και λένε ότι, βλέπω και τις πληροφορίες που είχε πάνω για τον Σπυρόπουλος, ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με το τσιγάρο.
0: Σου λέω, εγώ σου είπα τι.
1: Ναι. Αυτά είπε αυτός. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχει βάλει φωτιά με τον αναπτήρα. Και εντάξει, του ζητάνε ένα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη να δούμε γιατί, τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ζήτησε βοήθεια για να πάνε τον πάρουν. Επειδή βρέθηκε μετά σπίτι του, όπως είπες.
0: Άρα η φωτιά μπορεί να μπήκε και συνειδητά, όχι από λάθος.
1: Ποιος ξέρει. Τώρα μιλάμε για ένα νοσοκομείο. Σκέψου την αγωνία των ανθρώπων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, των εργαζομένων, των αυτών που δεν νοσηλεύονται, των συγγενών οι οποίοι δεν ήταν εκεί και έμαθαν ξαφνικά ότι έχει πάρει φωτιά του Σημανόγλιο και κενώνεται το νοσοκομείο και οι άνθρωποι είναι μέσα.
0: Μα
1: μέσα δεν είναι για τουρισμό.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτρες άρχισαν να φωνάζουν φωτιά, φωτιά, σηκώθηκαν οι ασθενείς από τα κρεβάτια με τους ορούς και προσπαθούσαν να βγουν εκτός νοσοκομείου.
1: Τι να κάνουν? Τι να κάνουν, δηλαδή είναι μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται και θα του βρουν τα χειρότερα. Φωτιά μέσα στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και είναι και ένα νοσοκομείο που είναι μέσα στο πράσινο, είναι στα βόρεια προάστια. Σπανόλου το μεγαλύτερο νοσοκομείο των βόρειων προάστιων,
0: στα Μελίσσια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε πολύ καλά το τι ανησυχία υπήρξε. Όντως, αυτός ομολόγησε βέβαια. Έχουμε βρει δηλαδή πώς μπήκε η φωτιά, δεν ήταν κάποιο άλλο πρόβλημα. Και έφυγε μια γυναίκα από ανακοπή. Έφυγε μια γυναίκα την ίδια ώρα το πρωί.
0: Έφυγε μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή, έφυγε από τη ζωή. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στις δηλώσεις του είπε ότι δεν συνδέεται το περιστατικό με τη φωτιά, όμως παίξαμε αποκλειστικά τη δήλωση του γιου της γυναίκας αυτής που την εξασφάλισε η Γεωργία Μαυρουδή και έλεγε ο άνθρωπος ότι περιμένουν να διερευνηθεί τι ακριβώς έγινε γιατί συνέπεσε χρονικά με τη φωτιά, ήταν και στον ίδιο όροφο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ψάξουν τι ακριβώς έγινε και αν όντως συνδέεται ή όχι με το περιστατικό.
1: Θέλω να σου πω κάτι τώρα για το άλλο θέμα που είπες τώρα, Ασπρόπυργο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα από το πρωί και είναι τέτοια θέματα όλα, τα οποία είναι αρκετά προβληματικά. Είναι εργοστάσιο ανακύκλωση πάλι. Πάλι μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Πάλι καίγεται ολοσχερός ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Βλέπω τα στοιχεία. Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί πάνω από 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα. 6 περιστατικά μόνο το 25. Μέσα στο 25. Και ήδη έχουμε κάποια περιστατικά μέσα στο 26. Δεν έχουν μετρηθεί ακόμα. Κάτι συμβαίνει, φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, δεν μπαίνουν μόνο τη φωτιά. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Και τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πολύ σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους. Υπήρχαν μαρτυρίες από εργαζόμενους όχι μόνο από αυτό το εργοστάσιο αλλά και από παρακείμενες επιχειρήσεις.

0: Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
2: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και Smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Καλοκαίρι στα Max.
3: Οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στο ύψος της Κηφισιάς αλλά και από Μεταμόρφωση ως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά ως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Νωρίς το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ενώ ακολούθησε και έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιές 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
16: Κυριάκος, Κυριάκος. Όχι, όλοι μαζί. Κυριάκος, Κυριάκος.
17: Γιατί γελάτε, κύριε?
16: Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα
16: σας. Α, δεν φώναζες. Τι έγινε, Κολοσσός? Κυριάκος, Κυριάκος.
18: Ε, παλικάρι μου γλυκό.
16: Γιατί γλυκέ μου, γιατί?
18: Όταν βγαίνεις και λες στον αέρα.
16: Ναι.
18: Ότι κυβερνήσαμε με τη δεξιά και αυτό ήταν και τώρα και τ' άλλο. Φαίνεται ότι ξεχνάς.
16: Καταστροφικό ήταν, τι ήταν?
18: Και τι επιλογή είχα?
16: Τι επιλογή είχαμε? Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
18: Να φύγει η χώρα από το ευρώ.
16: Εμείς σώσαμε τη χώρα πάλι.
18: Αυτό λέω.
16: Το Πασόκ έσωσε τη χώρα.
18: Υποχρέωσή μας.
16: Και κατέστρεψε τη φήμη του και την ιστορία του. Αυτό έκανε το Πασόκ. Πήγαμε και κυβερνήσαμε με το Σαμαρά και γίνεται όλοι δεξί μετά. Πάμε να φω κάνα γλυκό.
19: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι, από πάνω σοκολάτα. Έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
20: Προφιτερόλ, κύριε.
19: Πώς το πεις?
20: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας το μάθω.
19: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
16: Παρακαλώ.
21: Γεια σας, κύριε Καρόνι, και καλά.
16: Καρόνι. Δεν έχουμε, κύριε Καρόνι, παρακαλώ.
21: Ιατρείο δεν έχω πάρει.
16: Θα μπορούσε, ψυχιατρείο. Έχετε πάρει στο Sky.

0: Το ζητήσατε, τα ακούσατε.
1: Και πολύ καλά κάναμε που τα ακούσαμε.
0: Σοφία Αρβανίτη, Bonnie Tyler.
1: Ναι, ρε γάμο το. Τραγουδάρα και αυτό.
0: Την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, έχετε πει πάρα πολλές ιστορίες για τα blues που χορέψατε με τον καλό, την καλή σας, με αυτή που θέλατε να τις τα ζητήσετε, όπως λέγαμε τότε.
1: Με total eclipse, σίγουρα έχετε χορέψει όλοι.
0: Θα ανοίξουμε όλοι κεφάλαιο ξεχωριστό σε λίγο.
1: Σε λίγο. Λοιπόν. Έχουμε απ' όλα σήμερα. Έχει και από τη δημοσκοπή στάσεις.
0: Ναι,
1: έχει.
0: Ναι.
1: Έχει ακρίβεια, αλλά πάνω απ' όλα έχει.
2: Σούζι.
0: Να τι απευθεία!
1: Νόμο Σούζι, τέλος.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Πέτυχα βροχή, πέτυχα ένα τουλούμι, τρία λεπτά.
2: Ναι. Ναι,
1: τελείωσε.
0: Αντώνη τώρα, Στάνο Πατήσια, στη Λεόντιο Σχολή.
1: Έλα, ρε πατρίδα.
2: Μαρούση ρίχνει, Πεντέλη ρίχνει.
0: Πεντέλη ρίχνει και στα βόρεια,
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Γενικώς ρίχνει εδώ και εκεί.
0: Ναι. Αν ολιώσει, λέει κάτι.
1: Λιώσα.
0: Μακάρι είναι για να σβήσει και η φωτιά στον ασπρόπυργο. Δηλαδή τώρα η βροχή θα βοηθούσε εκεί.
2: Θα βοηθούσε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πέσει εκεί απάνω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Θα έπρεπε.
0: Το λέω επειδή άκουσα Δυτική Αττική. Λέω μήπως.
1: Τουλάχιστον έχει περιοριστεί η φωτιά αποκλειστικά στο εργοστάσιο, δεν εξαπλώθηκε. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά.
2: Και το άλλο που έπιασε αμέσως δίπλα.
0: Ναι,
2: είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Το άλλο ήταν άλλο πράγμα.
0: Πολύ, ναι, αλλά πολύ κοντά, ρε παιδί.
1: Δεν
0: έπεσε αυτό.
1: Καλά, στον ασπρόπυργο έχει φωτιές 150 φορές το έτο χρόνο πάνω κάτω. Συνήθως είναι από κάποια τέτοια μικρά πραγματάκια.
0: Απορωμά.
1: Ναι, απορωμά. Από κάποια μικρά πραγματάκια που στείνονται εκεί ή από κάποια εργοστάσια τα οποία έχουν σκουπίδια απορωμά. Από αυτή τη δουλειά που γίνεται, δεν είναι μόνο Ρωμά που κάνουν τη δουλειά, την κάνουν άνθρωποι
2: όλοι,
1: οι οποίοι πλουτίζουν, δεν είναι μόνο οι Ρωμά, πλουτίζουν από αυτά.
0: Είναι ολόκληρο δίκτυο.
1: Α, μπράβο.
0: Το οποίο, αν το πιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για πολύ οργανωμένη κατάσταση.
1: Δεν το αγγίζει κανένας όμως.
0: Ναι, και είπες ένα στοιχείο πριν, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 40 πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Τελευταία 10 χρόνια.
2: Είναι αλήθεια.
1: 10 χρόνια, 40. 5 έως 7 τελευταίο χρόνο.
2: Ναι. Επάνω στη Θεσσαλονίκη, πόσα εργοστάσια έχουν πάρει φωτιά ανακύκλωση.
1: Και το τελευταίο, στο Ρόκαστρο, Θεσσαλονίκη.
2: Το Ρόκαστρο ήταν το τελευταίο. Τώρα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη, επειδή είπαμε, μας έχει στείλει ο Αβραάμ φωτογραφίες για μια φωτιά που φαίνεται ότι ξέσπασε πριν από λίγο στην είσοδο, μου λέει. Μου δείχνει ποια είναι η κατεύθυνση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που καταλαβαίνει ότι είναι στην είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τώρα και με τις αρχές για να έχουμε νεότερη ενημέρωση. Ενδεχομένως, φίλοι που μας ακούτε τώρα μέσω του sky.gr και ζείτε στη Θεσσαλονίκη, ίσως να βλέπετε αυτόν τον πυκνό μαύρο καπνό που έχει ήδη σχηματιστεί. Οπότε περιμένουμε να μας δώσετε ενημέρωση. Μέχρι τότε, καιρός από το Χριστινάκι
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Σήμερα είναι μια μέρα που φαίνεται να έχει αρκετές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά. Κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Και εκεί προπόνησος, γενικώς. Και η Αττική είναι η μέρα που βγάζει. Αυτό θα. Αύριο, είναι σήμερα ότι κάνει έτσι, μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν σχεδόν παντού. Αύριο πάλι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια, αλλά στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως, μεσημέρι απόγευμα, αυτό εννοώ. Σαββατοκύριακο είναι, δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα πώς το λένε, απογευματινές μπόρες. Μόνο την Κυριακή κεντρικά και βόρεια ορεινά βγάλει, το Σάββατο τίποτα πουθενά. Ανεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία, το Σάββατο στα ηπειρωτικά 35 με 36 και τοπικά 37 και την Κυριακή 36 με 37. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει 38. Αν βγάλει, θα είναι ένα σταθμό, δύο σταθμοί.
0: Ζεστούλα πάντως.
2: Αλλά ζέστη, ναι, σαφώς. Για άνεμη, ξέρω εγώ, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ανατολικό Αιγαίο κυρίως. Άρα ένα πολύ καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο αύριο, το ίδιο και την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία σε ζέστη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν,
2: πάντως δεν φαίνεται να έχει καύσωνα ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη εβδομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, οι πρώτες 3-4 μέρες της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ναι. Καλά. Απλά να πούμε, επειδή το έχει πει πάρα πολλές φορές και το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές, είμαστε μέσα Ιουλίου. Μπορεί να έρθει καύσωνα.
2: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε.
2: Ναι, προφανώς και θα έρθει. Δεν μπορεί να μην έρθει. Θα
1: δεν είναι φαινόμενο όπως Ευρώπη. Αν έρθει καύσωνα στην Ελλάδα, είναι φυσιολογικό.
2: Είναι φυσιολογικό.
0: Για μείνετε όπως είστε, να μας πει ο Χρήστος για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη που έχει ενημέρωση. Χρήστος Νικολαίδης. Καλώς τον. Γεια σου, Χρήστο.
3: Έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα στην περιοχή του Καλοχωρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς μέσα στην αποθήκη στον αυλόγυρο ενός εργοστασίου με αποθηκευμένες αρκετές ύλες, χημικές ύλες και καύσιμα κυρίως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά άρπαξε σε ξερόχορτα της περιοχής και επεκτάθηκε, πέρασε τον μαντρότυχο και απείλησε την αποθήκη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών για να την εγκλωβίσουν τη φωτιά μέσα στον αυλόγυρο και να μην επεκταθεί σε διπλανές εγκαταστάσεις, γιατί εκεί, σε εκείνο το σημείο του καλοχωρίου, είναι αρκετές οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
0: Και είναι και βιομηχανικός, είναι δίπλα βιομηχανικός χώρος κοντά στη λιμνοθάλασσα του καλοχωρίου.
3: Δεν θα το έλεγα ακριβώς βιομηχανικός. Είναι κυρίως εκεί πέρα, να ξέρετε ότι είναι κυρίως επιχειρήσεις με μεταφορικές εταιρείες.
1: Logistics που λέμε, έτσι.
3: Τα logistics, ναι, ακριβώς. Ναι, αποθήκες, τέτοια πράγματα. Συνεργεία, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μεγάλων οχημάτων. Εκείνη η περιοχή έχει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.
0: Πάντως, μας έχουν στείλει αρκετοί οι ακροατές μας από εκεί εικόνες και φαίνεται ότι
3: πολύ
0: είναι πυκνός ο μαύρος καπνός.
3: Ναι,
0: έχει απλωθεί σε όλη την περιοχή εκεί. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρα να περιμένουν και 112. Αν έχει τόσο καπνό, σίγουρα να περιμένουν και 112.
0: Σωστά. Ξαναλέμε, όπως έγινε στον Ασπρόπυργο σήμερα από την πρώτη στιγμή. Ξαναλέμε στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Αβραάμ που μας κινητοποίησε και μας είπε τι έβλεπε.
1: Σαλονικιός Αβραάμ. Τα βλέπει όλα. Τα ελέγχει όλα.
0: Στην Ήπεθρο, όμως, ο καπνός είναι μαύρος και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι καίγονται και ξερόχορτα αλλά και σκουπίδια. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση σε λίγο. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλό απόγευμα. Τα λέμε αύριο.
1: Θα τα πούμε αύριο, Χριστίνα, εμείς οι δύο.
0: Σε λίγες ώρες θα τα πούμε, εγώ νομίζω.
2: Σε λίγες ώρες.
0: Ναι, σωστά.
1: Εμείς θα τα πείτε σε λίγες ώρες.
0: Εμείς θα βρεθούμε με τη Χριστίνα. Θα πάμε έξω.
1: Άλλες δουλειές.
0: Να πάμε έξω, παιδί μου. Έχουμε.
1: Girls Power.
0: Θα πάμε να πιούμε τα κοκτέιλ.
1: Στο αφιερώνω το τραγούδι αυτό με πολύ αγάπη από την καρδιά μου μέσα για σένα.
2: Για να ακούσω.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: ακόμη συγκινούμαστε όταν το ακούμε. Ναι, αν τι πενταρίσαμε. Τι καψούρες περάσαμε, λέει, με αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα όμως πόσο διαφορετική ήταν η καψούρα τότε. Γιατί περνούσα όταν καψούρες. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Έχει ξυγχρονιστεί, είναι social media.
0: Τώρα την καψούρα την περνά με καρά, α πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν καταλάβες. Τώρα, α πούμε, τα νέα παιδιά, λόγω social media, το ζουν αλλιώς. Εμείς είχαμε ένα τραγούδι να θυμόμαστε, το ακούγαμε όλη τη βδομάδα μέχρι να ξαναβρεθούμε στο πάρτι που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Σε ένα πάρτι, α πούμε, να βρεθούμε. Και το ακούγαμε όλη τη βδομάδα το τραγούδι, το βάζαμε κασέτα να τα ακούσουμε για να θυμόμαστε αυτόν
0: στιγμή,
1: ή αυτήν.
0: Τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχες τότε ούτε κινητά, ούτε μηνύματα να ανταλλάσσεις κτλ. Ένα λεύκομα περίμενες να ανταλλάξεις κανένα μήνυμα και στο σχολείο ό,τι μπορούσε να δει. Τι να κάνεις σχολείο, ναι.
0: Επίσης, χθες είχα μία συζήτηση με ένα κορίτσι 20 ετών.
1: 20.
0: Είχα πιέσει λοιπόν μία κουβέντα πάρα πολύ κοριτσίστικη, εντάξει. Και μου μιλούσε για τον καλό της.
1: Α, ωραία.
0: Τέλος πάντων. Παιδιά, δεν μπορώ να διανοηθώ. Δηλαδή, αλλά πώς να το πεις τώρα στο 20χρονο, αφού έχεις περάσει κι εσύ από αυτή τη θέση και γνωρίζεις ότι εκείνη τη στιγμή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά με τη σχέση σου, θεωρείς ότι σε έχει βρει το μεγαλύτερο κακό που υπάρχει στον πλανήτη. Πώς να της εξηγήσεις ότι αυτά μπορεί να της συμβούν στη ζωή της 452.000 φορές από εκεί και πέρα, αλλά ήταν. Είναι τόσο ωραίο. Είναι, εγώ έχω συναναστραφεί πάρα πολύ ευαίσθητα 20χρονα το τελευταίο διάστημα, θέλω να σου πω.
1: Ναι, και έχεις δηλαδή, διαφορά.
0: Επειδή θεωρούμε ότι πλέον τα παιδιά δεν χαμπαριάζουν και το μόνο που τους νοιάζει είναι να ανεβάσουν πράγματα στο TikTok. Ναι, okay, μπορεί να ισχύει τέλει. Αυτό για μία μερίδα, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει, δηλαδή ο Γιώργος άκου τι λέει. Πόσα μπλουζ έχουμε χορέψει με την Πόνη και πόσες χιλόπιτες έχουμε φάει μετά το μπλουζ.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα.
1: Το λέει μια φίλη εδώ πέρα.
0: Και ο Θόδωρος λέει: έχω, ναι, με αυτό το κομμάτι έχω ρίξει κλάμα μετά από χιλόπιτα.
1: Μπράβο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω ρίξει κλάμα γιατί δεν ήθελε το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Και άκουγε το τραγούδι αυτό και θυμόταν το κορίτσι. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, μα τα τραγούδια. Τότε είχε τα τραγούδια μόνο. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν είχε καν φωτογραφία. Πώς να το πω. Δεν είχε καν φωτογραφία τη κοπέλα του αγοριού.
0: Τα social media δημιουργούν άλλου τύπου πρόβλημα. Θέλει να σου πω ποιο είναι. Χωρίζεις από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Θα τον συναντάς, θα τον βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου. Θα μου πεις: μπορείς να τον μπλοκάρεις, μπορείς να κάνεις hide, μπορείς να κάνεις χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σε αφήνει να πολύ ξεχαστείς κιόλας. Τότε είχες τα τραγούδια που κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, θεωρούνταν, αν είχες χωρίσει και είχες περάσει μια δύσκολη φάση, ήταν και απαγορευμένα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει δηλαδή να μπαίνουν τραγούδια στο ραδιόφωνο που λες: όχι, όχι, όχι, με τίποτα. Δεν είναι η στιγμή να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το έχεις αισθανθεί.
1: Ναι, δεν θα τα ακούσεις γιατί σου θύμιζε απευθείας αυτήν.
0: Ναι, και όταν ακούς αυτό το τραγούδι και πια νιώθεις καλά, σημαίνει ότι την ξεπέρασες.
1: Μα σε ξεπέρασε που έχει πει ο Πλουτάρχος.
0: Ναι, οκ.
1: Τι άλλη μα θέλει. Και πάμε στα Χόντο Σέντερ που έχουν καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα. 35% στα καλύτερα αρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά μόνο στα Χόντο Σέντερ.
2: Πού είναι τα ποτήρια, ρε. Μην βιάζεσαι. Δύο χέρια έχω. Μην τον χέρι κρατάω αυτό, μην τα λεφτώ. Ποτήρια πότε βάλω στο κεφάλι μου. Άντε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Άλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Άλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
13: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Πρόσεξε το λάδι. Έτσι και δεν τα καταφέρεις, σκιάσε το λάκκο σου από τώρα.
15: Τι λέτε κύριε, έχω κουρεύσει την καλύτερη κοινωνία.
14: Βρέατε, θα με βάλεις για μένα όμοια με δάχτους.
16: Μη φοβάστε, κούκλος θα βγείτε από τα χέρια μου, κούκλος.
14: Έτσι και δεν τα καταφέρεις να δεις εσύ πως θα βγεις από τα χέρια μου.
15: Κάτσε
14: πατέρα μου, τι πας να κάνεις. Δεν βλέπεις, μου φαγεί όλη τη μόστρα. Θα σου δώσω μια ξέσπρωση να καταβγείς τα δόντια σου.
15: Επιτρέψτε μου, αφήστε με να ρυθμίσω εγώ την κατάσταση.
14: Κάσε εσύ.
15: Θα κόψω ένα μπρος και το άλλο και τελείωσε.
14: Βέβαια, τώρα τι μπορεί να γίνει, μπρος να κόψεις και το άλλο. Πού να κοπούν οι μέρες σου, μπρος.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμβολος.

0: σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πρακτικά.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
14: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
8: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα. Καλύπτουν.

0: κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
0: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
0: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Big FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνη.

κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές. Ίσως πίσω γυρνούσα, ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός.

0: Σταθμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

μέσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα να περπατήσω.

αυτό. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχή.

0: λύσεις για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

μη σε σμάτωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

απάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες και οι αναμνήσεις

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
0: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
3: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε. Που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945362708.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: 15-900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
0: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
0: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
0: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Δυτικά FM. Το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

Όταν οι σκέψεις μου σας πείρτω κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις

τέτοιο για πρώτη μου φορά. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.